Parker.

candles burning for the help that never came.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

watch, baby, don't you cry.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα λοιπόν με Love and Happiness. Love το καταλαβαίνω, Happiness λίγο δύσκολο σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Οι πυρκαγιές νοκιμάζουν τον τόπο μας, τα νησιά μας και στην Κρήτη και στην Πάρο και στην Μυτιλίνη. Μένονται ακόμα. Ευτυχώς έχει τεθεί υπό ένοχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουμε βέβαια το χειρότερο από όλα, τη θλιβερή είδηση για την απώλεια των πυροσβεστών μας. Τραγική απώλεια. Δύο στο Ρέθινο και ένα στο Γήθιο έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Όπως είπα και πριν, δύσκολη η σημερινή Πέμπτη. Με τη μουσική θα τα αντιμετωπίσουμε, ελπίζουμε όλα, όσο μπορούμε δηλαδή. Love and Happiness από τον David Sanborn, μια καταπληκτική live εκτέλεση από τα μέσα της δεκαετίας του 80, με αφορμή τη γέννησή του. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο David Sanborn το 1945, έχει φύγει από το 2024 σε ηλικία 78 ετών από επιπλοκές καρκίνου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας τρομερός κορυφαίος σαξοφωνίστας, σαξοφώνου, άλτο σαξόφωνο. Μια μουσική που συνδύαζε jazz, pop, R&B, rock και φυσικά εδώ διασκεύασε Al Green. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια που είπαμε για τον Al Green και είναι και ο αγαπημένος αυτού εδώ του διόρου, Al Green για τη συνέχεια, Take Me to the River. Καλημέρα και πάλι.

να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Δυστυχώς θα συνεχιστούν ισχυροί ανέμοι μέχρι και σήμερα, αύριο ίσως να πέσουν. Πάντως σήμερα έχουμε μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 35-36 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 35 βαθμούς και εκεί, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι 39 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έθριος και εκεί ο καιρός, θερμοκρασίες εκεί από 25 μέχρι 32 βαθμούς και στην Αττική μία από τα ίδια, έθριος καιρός, εδώ έχουμε άνεμους που θα φτάσουν μέχρι τα 4-5 μποφόρ και ανατολικά του νομού μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 μέχρι 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε 27, ηλιοφάνεια, τις επόμενες μέρες θα είναι τα ίδια τα πράγματα, δηλαδή πάλι εκεί οι χαμηλότεροι γύρω στους 25 βαθμούς, οι υψηλότεροι γύρω στους 33-34 και λίγο θα ανέβει την Κυριακή στους 35 βαθμούς. Επίσης να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, τους λέμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι που ακούτε αυτή την ώρα, όσοι είμαστε αυτοί, όσοι είμαστε ξύπνοι, τους ξέρετε, αλλά θα τους πω άλλη μια φορά. Είναι το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει η σελίδα. Είναι τα social media, δηλαδή το Instagram και το Facebook. Μπορείτε να βρείτε το λογαριασμό του Κόσμος και να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Και το τηλέφωνο 210-6066-429. Springsteen διασκευάζει Night Shift.

Στο ημερολόγιο της ημέρας κάτι που ξεχωρίζει είναι ότι σαν σήμερα το 1935 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του το βιβλίο με το μαλακό εξώφυλλο του οίκου Penguin. Ήταν εκείνη την εποχή που ο πρόεδρος ενός λονδρέζικου εκδοτικού οίκου, ο Alan Lane, επέστρεφε σπίτι μετά από ένα ταξίδι που είχε κάνει με την συγγραφέα την Agatha Christie και τον σύζυγό της. Στο συνδρομικό σταθμό λοιπόν έβλεπε το περίπτερο και ήθελε να πάρει κάτι να διαβάσει για το δρόμο της επιστροφής, αλλά το μόνο που έβρισκε στο περίπτερο ήταν κάτι περιοδικά, κάτι ιστορίες σε χαρτόδετα βιβλία χαμηλής ποιότητας που δεν τον ενδιαφέραν και να τα διαβάσει. Και τότε λοιπόν ήταν που σκέφτηκε ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι όπως αυτός να ήταν διατεθειμένοι να διαβάσουν βιβλία καλής ποιότητας βιβλία, αν ήταν και λίγο πιο προσιτά και να μπορούσαν να τα παίρνουν μαζί τους, ας πούμε, και να τα διαβάζουν στο δρόμο. Και επειδή λοιπόν ήταν σε θέση, είχε την εταιρεία να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας του, τόλμησε να τυπώσει βιβλία που προηγουμένως ήταν σκληρόδετα σε μορφή χαρτόδετου βιβλίου. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1935, τα Penguin Books, δεν είχαν φωτογραφίες, η τιμή τους ήταν περίπου στο 1/15 της τιμής ενός βιβλίου με σκληρό εξώφυλλο. Και τα βάλανε παντού, έτσι, όχι μόνο στα περίπτερα, μέχρι και σε φαρμακεία πουλούσαν αυτά τα βιβλία. Και το πρώτο εξάμηνο είχαν πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Στα δικά μας τα μουσικά, 2015 φεύγει από τη ζωή μια εξέχουσα καλλιτέχνητα της country της δεκαετίας του 70, η Lynn Anderson. Ήταν 67 ετών όταν έφυγε από τη ζωή το 2015. Μια από τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες αμερικάνικες τραγουδίστρες της country μουσικής. Μεσουρανούσε κυρίως δεκαετίες του 70 και του 80. Είχε αυτή τη βελούδινη φωνή. Ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια της country που γέμισε, έκανε sold out δηλαδή, το Madison Square Garden. Και η καριέρα της απογειώθηκε με αυτό εδώ το τραγούδι. Αρχές δεκαετίας 70, 70, 71. I never promised.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Διαβάζω ότι βγήκε μια εγκύκλωση από το Υπουργείο Υγείας για τις παραλίες που απαγορεύεται η κολύμβηση. Βασικά δεν είναι παραλίες, είναι περιοχές. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ενώ δεν θα ακούσετε κάτι περίεργο, δεν θα βρείτε κάτι περίεργο σε αυτή τη λίστα. Είναι κυρίως λιμάνια, ναυπηγεία, δηληστήρια. Όλη η περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, είναι η περιοχή του Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου. Είναι σημεία που έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν θα τα πλησίαζε κανείς για να κάνει μπάνιο. Διαβάζω στο αριστερό σημείο της ακτής ΕΔΕΜ, πλησίων εστιατορίου ΕΔΕΜ και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων, στην περιοχή των ναυπηγείων, στο λιμάνι του Λαβρίου, στη Ραφίνα, σε όλο το μήκος εξωτερικής πλευράς του μόλου του λιμανιού. Γενικότερα είναι περιοχές που, όπως είπα και πριν, δίπλα από λιμάνια, από ναυπηγεία, που σίγουρα κάποιος δεν θα τολμούσε να μπει να κολυμπήσει. Μπορείτε να μπείτε, υπάρχει στο διαδίκτυο παντού αυτή η είδηση που λέει αναλυτικά τις περιοχές που δεν μπορείτε να κολυμπήσετε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Ezra Collective, αυτό το συγκρότημα που αγαπώ πάρα πολύ, είναι καινούργιο συγκρότημα. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει ένα comeback, μια αναβίωση της soul μουσικής, και στην Αγγλία, μόνο που στην Αγγλία έχουν και λίγο jazz μέσα, λίγο θυμίζει acid jazz αυτό το συγκρότημα, η Ezra Collective, και συνέχεια με Nora Jones από το 2009. Το άλμπουμ λεγόταν The Fall και το τραγούδι λέγεται Chasing Pirates και θυμίζει πάρα πολύ Fleetwood Mac, νομίζω ότι λέτε.

Ήταν σαν σήμερα το 1936 που η Αμερικανίδα συγγραφέα η Μάργαρετ Μίτσελ πουλάει τα κινηματογραφικά δικαιώματα του μυθιστορήματος του Σαπέρνει ο Άνεμος. Σαν σήμερα 1962. Σαν σήμερα λοιπόν 1962 καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρος, μονάδα μέτρησης υγρών. 1964 κυβερνητικό λέει νομοσχέδιο εναντίον των πειρατικών ταξί προβλέπει αυστηρά διοικητικά πρόστιμα και το 1982 η υπουργός τότε πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στην διάσκεψη των υπουργών πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1993 το CERN ανακοινώνει ότι τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Ιστού, το World Wide Web, θα είναι ελεύθερα. Και στα δικά μας τα μουσικά, το 1977 ο Andy Gibb, ο μικρότερος αδερφός των Bee Gees, που έκανε σόλο καριέρα τότε, πηγαίνει στο νούμερο 1, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική. Ήταν ο πρώτος σόλο καλλιτέχνης τότε στην ιστορία που είδε τα πρώτα 3 διαδοχικά σίγκλους του να κατακτούν το νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard, τότε που είχε σημασία, γιατί τώρα αυτά πια δεν έχουν σημασία, κυκλοφορούν άλμπουμ και πηγαίνουν όλα μαζί στο νούμερο 1. Βλέπεις το top 5, ας πούμε, τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη, τότε δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ο Άντι Κι, που ήταν ο μικρότερος αδερφός, έφυγε πρώτος από τη ζωή, πολύ νέος, λίγο μετά τα 300 γενέθλιά του, το 1988, από καρδιακή προσβολή. Αυτή τη στιγμή βέβαια οι Bee Gees έχουν φύγει και οι άλλοι δύο από τη ζωή, από το τρίο που ήταν οι υπόλοιποι, και στη ζωή είναι μόνο ο Barry Gibb, είναι ο μοναδικός επιζών της οικογένειας των Bee Gees. Το τραγούδι λοιπόν που έφτασε στο νούμερο 1 και ήταν το πρώτο του νούμερο 1 του Andy Gibb είναι το I Just Want To Be Your Everything.

Αυτό είναι ένα κόσμος κλάσικ. Τα ακούτε τουλάχιστον ένα τραγούδι σε κάθε ώρα από την πλούσια μπάνκα τράπεζα τραγουδιών του κόσμος, η Μπεϊρούτ και το Vagabond. Το ημερολόγιο της ημέρας σήμερα έχει γενέθλια, ζει και βασιλεύει αυτός ο άνθρωπος, ευτυχώς, γιατί όλο συνέχεια λέμε ναι, αλλά έχει φύγει από τη ζωή όπως ο Αντικείπ. Ο Πολ Άνκα, λοιπόν, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους διαχρονικούς Καναδοαμερικανούς. Έχει γεννηθεί στην Ότταβα του Καναδά. Τραγουδιστές, συνθέτες, ηθοποιούς. Ξεκίνησε ως είδωλο της νεολαίας, την Idol, στη δεκαετία του 50 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σπουδαίους songwriters, creative songwriters της παγκόσμιας σκηνής. Έχει μάλιστα ένα αυτός που έχει μεταφράσει και το My Way, έτσι, το τραγούδι που ερμήνευσε ο Φρανκ Σινάτρα. Έχει λιβανέζικη και συριακή καταγωγή. Είναι εν ζωή, όπως είπα και πριν, εξαιρετικά ακμαίος. Αρνείται να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή και μια χαρά τα καταφέρνει και κυκλοφορεί και νέα άλμπουμ. Από τον Πολ Άνκα θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν είναι από τα πολύ πολύ γνωστά του, είναι ένα τραγούδι όμως που γνώρισε επιτυχία στη χώρα μας, παραδόξως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, στη δεκαετία του 90 τότε το ξανά ανακαλύψαμε. Ας είναι καλά η Θεσσαλονίκη, από εκεί ξεκίνησε. Πάρα πολλά τραγούδια έχουν ξεκινήσει outsiders και έχουν γίνει επιτυχία από τη συμπρωτεύουσα. Το τραγούδι είναι το You're Having My Baby.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Για πολλούς από εσάς είναι μία και σήμερα, ε. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα θα μας ακούτε. Μία εβδομάδα μόνο θα σταματήσουμε, οπότε εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Προς το παρόν εδώ και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί, στη ρύθμιση του ήχου και στην πληροφόρηση. Μου ενημέρωσε ότι αυτό το τραγούδι έχει γίνει και στα ελληνικά, δεν το ήξερα. Είναι ο Καλοτζέρο Φας Αλαμέρο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971, Γάλλος τραγουδιστής. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι το 2004, με καταγωγή από τη Σικελία, παρακαλώ. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 και συνέχεια πάλι με το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σήμερα γενέθλια ένας θρύλος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936 ο Buddy Guy, ένας από τους πιο επιδραστικούς και εμβληματικούς Αμερικανούς κιθαρίστες και τραγουδιστές των Chicago Blues. Ζωντανός θρύλος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, είναι 90 ετών, ζει και παραμένει ενεργός. Τόσο που τον είδαμε πρόσφατα, δεν ξέρω αν είδατε την ταινία, το Sinners. Έκανε μια πολύ συζητημένη εμφάνιση εκεί στη μεγάλη οθόνη και στην ταινία αυτή Τρόμου του Σίνερς, πάρα πολύ καλή ταινία. Αν δεν την έχετε δει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Buddy Guy λοιπόν, για να ανέβουμε και λίγο σε διάθεση, Mustang Sally. Από το 1991 με τον Jeff Beck, σε αυτό το εμβληματικό και αυτό τραγούδι.

Αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Ξεκίνησε όπως πολλοί νέοι μέσα από τα social media, από το YouTube. Ανέβαζε κάποια κομμάτια της, είχαν επιτυχία. Μάλιστα στο TikTok έγινε viral φαινόμενο. Είναι μόλις 23 ετών, είναι από την Βραζιλία και την αγαπάμε πολύ και εδώ στο Κόσμος. Να σας πούμε για τις ρυθμίσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Λυκόβρησης. Εκεί θα γίνονται εργασίες συντήρησης, παρεμβάσεις μόνο τις νυχτερινές ώρες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της επόμενης μέρας, εκτός από το διάστημα 14 με 17 Αυγούστου. Εκεί δεν θα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν είναι να ταξιδέψετε, να το ξέρετε αυτό. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα κλείνει προσωρινά η αριστερή λωρίδα και στο ρεύμα προς Αθήνα η αριστερή επίσης λωρίδα. Τι άλλο να σας πω, είναι 14 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμο 93,6. Για την επικοινωνία μας είναι τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Τρίτη λοιπόν σήμερα, πάμε να δούμε για τις ταινίες του κινηματογράφου. Έχουμε καινούριο Spider-Man, εντάξει, okay, καινούργια μέρα από τον ο Peter Parker, ζει μόνος αφιερωμένος αποκλειστικά στο ρόλο του Spider-Man μέχρι που εμφανίζεται ένας πανίσχυρος νέος εχθρός κτλ. Αχνή θεά των λόφων είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Έχουμε επίσης Έγκλημα στον τρίτο όροφο, Murder in the Building, που είναι γαλλική ταινία χιτσκοκικού ύφους από τον σκηνοθέτη Ρεμί Μπεζανσόν. Και έχουμε βέβαια και την επανέκδοση Τα ψηλά τακούνια, τα λέγαμε και πριν από λίγες μέρες, του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Έχουμε επίσης επανέκδοση Following από το 1998, που είναι πολύ πριν την Οδύσσια, που ο Κρίστοφερ Νόλαν έκανε έτσι ένα ταπεινό αλλά δυνατό ξεκίνημα, νέο νουάρ με budget μόλις διαβάζω $6,000. Έχουμε την καταπληκτική ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, ο Ταξιτζής, με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Are you talking to me, καταπληκτική φράση μέσα από ταινία, 4K αποκατεστημένη κόπια την οποία επέβλεψε ο ίδιος ο Σκορτσέζε, διαβάζω. Και επίσης έχουμε Φάουστ, ο δαίμονας Μεφίστο, στοιχηματίζει με το Θεό ότι μπορεί να διαφθείρει τη ψυχή ενός θνητού, μια ταινία από το 1926. Η γοητεία της αμαρτίας, Conversation Piece, από το 1974, ένα επιβλητικό ψυχολογικό δράμα του Λουκίνο Βισκόντι που έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Πολλές επανεκδόσεις, έτσι, και Spider-Man βέβαια. Στα γενέθλια της ημέρας, αλίμονο αν δεν πούμε για την Kate Bush, γεννήθηκε σαν σήμερα 1958 στο Kent της Αγγλίας, σπουδαία, ιδιοφυής, πρωτοποριακή. Θα ακούσουμε κάτι από το 1980, από τις πρώτες της επιτυχίες, είναι το Μπαμπούσκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη. Εκενώσεις και απεγκλωβισμοί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά γκάβματα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου, συνεχίσαν αναζωπηρώσεις, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλίνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος 93,6.

Σήμερα και πάλι μπαίνοντας και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, φτάσαμε στα 36 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο 93,6. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, από το Ερτέκο, από την τηλεόραση, από το αυτοκίνητο. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, μαζί μας τη ρύθμιση του ήχου, οι Beatles, Now and Then.

το Voyage Libre, ανακαλύπτεις κάποιο άλλο τραγούδι και κολλάς. Εξήλιο λοιπόν. 46 λεπτά μετά τις 7, να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιος συνταξιδοτικό δικαίωμα. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Και επίσης την απογευματινή, τρεις πυροσβέστες νεκροί σε καθήκον, στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ελεύθερος τύπος, μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο και θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Εφημερίδα των συνταχτών, τελευταία ευκαιρία, ερωτηματικό, τρεις προϋποθέσεις για πενταήμερη διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Καθημερινή, μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Στα νέα, πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Και επίσης στα νέα, ποια καταργούνται, υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Και τέλος, ναυτεμπορική, σε δοκιμασία οι μετοχές τεχνολογίας. Τι τρομάζει τους επενδυτές, ο πληθωρισμός λόγω των πολέμων, η τεχνολογική ενδυνάμωση της Κίνας και η απόδοση του επενδυτικού αφηγήματος. Στα νέα, χθες της ημέρας είχαμε. Δημοσιεύτηκε στο ξένο τύπο ότι έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος DJ και παραγωγός ο Καβίνσκι. Είχε αυτό το εμβληματικό τραγούδι που αγαπήσαμε όλοι. Είχε μάλιστα ακουστεί και στην ταινία στο Drive. Έφυγε σε ηλικία μόλις 50 ετών. Είχε ξεκινήσει ο ηθοποιός και από το 2000 και μετά, 2005 και μετά αφοσιώθηκε στη μουσική. Το Night Call, το τραγούδι που ακούμε τώρα, παγκόσμια επιτυχία, κυρίως μέσω της ταινίας Drive, εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ακροάσεις. Και ήταν και το τραγούδι που ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Το ρολόι δείχνει 5 λεπτά πριν από τις 8. Στο στούντιο βλέπω τον Προκόπη, που σημαίνει κάπου εδώ πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά και να αποχαιρετιστούμε. Είμαστε μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές αυτές τις 2 ώρες. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και τελευταίο τραγούδι από έναν σημαντικότατο θεμελιωτή της σύγχρονης τζαμανικανής μουσικής, ο άνθρωπος που άνοιξε τις πόρτες για τη ρέγγε, στρώνοντας το δρόμο για τον Bob Marley. Γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή, πέρσι έφυγε από τη ζωή. Είναι ο Jimmy Cliff, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, αυτός ο θρυλικός τζαμαϊκανός μουσικός της ρέγγε, σκα και rocksteady. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο, όπου συντελείται μια τεράστια καταστροφή. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Συλληπιτήρια εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πολλαπλά μέτωπα παραμένουν ενεργά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί. Η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Μένεται η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, κοντά στον οικισμό. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχείς, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου μπάντμιντον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο η Οδική Ασφάλεια, η Ενέργεια και οι Μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά, σε Κίεβο και Κρίβι Ριχ.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες, το Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
6: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 30 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στην προτελευταία ημέρα του Ιουλίου. Το καλοκαίρι βρίσκεται στην πιο ζωντανή του περίοδο και η Δυτική Μακεδονία ζει στους ρυθμούς των πολιτιστικών εκδηλώσεων και, και ό,τι έχει σχέση με τα ανταμώματα όπου φίλοι γνωστοί και οικογένειες συναντιούνται. Όμως οι ειδήσεις που έρχονται από όλη τη χώρα είναι δύσκολες. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Κρήτη και Λέσβο. Έχουμε ένα πύρινο μέτωπο περίπου 10-15 και φτάνει σε πολλά σημεία τα 20 χιλιόμετρα στο Ρέθυμνο. Καλύτερη εικόνα, όπως λένε και τα εθνικά site στο Πλωμάρι. Τρεις νεκροί από τις φωτιές. Πένθος για την Ελλάδα και το πυροσβεστικό σώμα. Βέβαια, ευχηθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους καλό παράδεισο. Να έρθουμε εδώ στα δικά μας και να πούμε ότι η καθημερινότητα εδώ δεν σταματά. Η πολιτική και η αναπτυξιακή ατζέντα εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παραμένει στο προσκήνιο με την επίσκεψη και τον απόϊχο του κυβερνητικού κλιμακίου στην Δυτική Μακεδονία, να αφήνει πίσω τις εξαγγελίες, επιθεωρήσεις έργων και συζητήσεις για την απορία της περιοχής στην μεταλιγνίτη εποχή. Να σας θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στα FM, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα, στη ρύθμιση του ήχου. Κοντά μας είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, από εδώ από την Κοζάνη. Ο Νίκος Δούγλας είναι από την Φλόρινα. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Στα Γρεβενά το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε σημαντικά έργα υποδομής στο οδικό δίκτυο, στις αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις, στο νοσοκομείο και στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα πάντα με τον βουλευτή Γρεβενών, και βέβαια στο επίκεντρο των κυβερνητικών σκέψεων βρέθηκε και η πρόοδος του τοπικού σχεδίου ανάπτυξης. Στον αντίποδα τώρα, το ΠΑΣΟΚ, διαστόματος της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της κυρίας Όλγα Μαρκογιαννάκη, κάνει λόγο για μεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρμογή της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, υποστηρίζοντας ότι οι υποσχέσεις των προηγούμενων ετών δεν έχουν ακόμα αποτυπωθεί στην πραγματική οικονομία, στην απασχόληση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Να πάμε τώρα και για λίγο στην Καστοριά, όπου βρίσκεται η ενίσχυση του Εθελοντικού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών με ένα νέο διασωστικό ντρόουν, εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, ένα σύγχρονο υπηρεσιακό μέσο που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, ο πολιτιστικός χάρτης της περιοχής, θα πάμε και σε πολιτιστικές ειδήσεις, όπως είπαμε και στην αρχή έτσι, αυτής της κουβέντας μας, όπου το καλοκαίρι είναι για να συναντιόμαστε. Λοιπόν, ο πολιτιστικός χάρτης παραμένει ιδιαίτερα πλούσιος. Απόψε το Βόλιο έχει την τιμητική του στα Γαλατινιώτικα, με μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση. Στα Σέρβια το πολιτιστικό καλοκαίρι συνεχίζεται με συναυλίες, ενώ στην Κοζάνη η ομάδα τραγούδια ενός απογεύματος της Άρσης προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή χοροδιακή μουσική συνάντηση. Αυτές είναι έτσι προς το παρόν οι πιο σημαντικές, αν μπορούσαμε να πούμε, ειδήσεις. Βαρύ το κλίμα σε όλη τη χώρα μετά το θάνατο των τριών πυροσβεστών. Θα έχουμε περισσότερες ειδήσεις εκεί γύρω στις 10, όπου ο συνάδελφος ο Περικλής ο Καραφιλίδης θα μας δώσει το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Πάμε τώρα σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Καλή ακρόαση!

0: Είμαστε εδώ 15 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια ο Χρήστος Τζοπανάκης έχει ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ για τους συναδέλφους όπου θα μας δώσουν αναλυτικό ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας. Πρώτος σταθμός είναι η Καστοριά και η Φλόρινα όπου εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα Φωτεινή, καλημέρα αγαπητοί ακροατές από την Έρα Κοζάνης και εκεί στην πανέμορφη Κοζάνη. Θα ξεκινήσουμε όμως σήμερα από την έτσι σου πανέμορφη Φλόρινα, όπου μια σημαντική επίσκεψη και συνεργασία που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, η διοίκηση της περιοχής που παραδέχθηκε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κ. Νικό Παθανάση, ο οποίος συνοδευόταν από τον βουλευτή Φλόρινας, τον κ. Σταύρο Παστηρίο, και τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τον κ. Πυρλοπίδα Καλλίδη, στη σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη κ. Αθανάσιο Τάσκα και τους δημάρχους Φλόρινας, Αμιντέου και Πρεσπών, τέθηκαν επιτάπητος όλα τα χρήσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα της περιοχής. Στην μεταλλητική εποχή, ο κ. Πάσχας υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ζήτησε και την παράταση του προγράμματος δικής μετάβασης. Παράλληλα έθεσε σημαντικά τοπικά ζητήματα, όπως η σχολή καλών τεχνών, το ιστορικό κτίριο της Αγίας Όλγας, αλλά και το δίκτυο ίδρυψης και από το ρεύμα περικοπής και για τον Δήμο Αμιντέου. Από την πλευρά του κ. Παθανάσης τόνισε πως η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα την περιοχή με ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ προανήγγειλε νέες προκλήσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται κομβική για ολόκληρο τον νόμο Φλόρινας, σύμφωνα τώρα με τις δηλώσεις του βουλευτή Φλόρινας της Δημοκρατίας του κ. Σταύρου Παπασουτηρίου, του Υπουργείου Οικοδομών και Μεταφορών, αναλαμβάνει πλέον απευθείας την υλοποίηση του κάθε του οδικού άξονα το λεμαίδα ξινό νερό, ενώ σε έργο με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ. Η ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Χρήστο Δήμα και κατά τη διάρκεια ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης στην Κοζάνη, ο κ. Παστηρίου έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή και δικαίωση ενός διαχρονικού αιτήματος των πολιτών της Φλόρινας, ευχαριστώντας θερμά τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο Φωτεινή που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στην οδική ασφάλεια της μεταφορά και την επαναπτυξιακή δυναμική ολόκληρης της Δυτικής της Μακεδονίας. Στο ίδιο θέμα όμως, εξαιρετικά θετικές είναι ο αντίκτυπος και στον Δήμο Αμιντέου. Η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωση της εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική αυτή κατάληξη, σημειώνοντας πως η δρομολόγηση του άξονα από το λεμαίδα ξινό νερό είναι αποτέλεσμα συντονισμένος και επίμενος διεκδίκησης. Ο κύριος Ιωάννης Λιάσης, ο Δήμαρχος Αμιντέου, έχει θέσει το έργο αυτό ως απόλυτη προτεραιότητα, τονίζοντας πως καμιά αναπτυξιακή προσπάθεια δεν μπορεί να καρποφορήσει χωρίς σύγχρονες υποδομές. Τώρα, θα κλείσουμε την πανέμορφη Φλόρινα και θα φύγουμε από εκεί πέρα με την ανταπόκρισή μας. Καθώς θα πάμε και σε μια τελευταία είδηση του Φρονόμους, ευχάριστε τις ειδήσεις, ευχάριστε τις εξελίξεις για τους αγρότες της περιοχής. Δημοσιεύτηκε το φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση ενισχύσεων de minimis στους παραγωγούς που επλήγησαν από τον ισχυρό παγετό του 2021. Όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής Σταύρος Παστηρίου, η ενίσχυση αφορά μια ευρεία γκάμα καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων κεράσια, μήλα, καλύβια, μπέλια, αμύγδαλα, κάστανα και φράουλες, που υπέστησαν ζημιές στο πραγματικό στάδιο. Ο κ. Προσκυρίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επισημένοντας πως η έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους του ΜΟΧΤ φυσικά. Τώρα, θα πάμε στην παρέμβαση της Καστοριάς Φωτεινή και θα ξεκινήσουμε με το μέτωπο της πολιτικής προστασίας, όπου η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, παραχώρησε σε μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση. Προχώρησε και παραχώρησε λοιπόν για την ασφάλεια των πολιτών όμως. Όλα αυτά παρουσίασε του Περιφερειάρχη Γεώργιο Μανατίδη, μαζί όμως και με τον Περιφερειάρχη Καστοριάς, τον κ. Δημήτρη Σαββόπουλου. Παραχώρησαν λοιπόν οι ίδιοι, όπως είπα, επίσημα στο Εθελοντικό Τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καστοριάς, την ΕΤΑ Καστοριάς, ένα σύγχρονο διασωστικό, μη επανδρομένο αεροσκάφος, drone, εξοπλισμένο με θερμική κάμερα. Πρόκειται για ένα εξοπλισμό αξίας πάνω από 7.000 ευρώ, ο οποίος αναμένεται να αναβαθμίσει θεαματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της εθελοντικής ομάδας. Το νέο drone διαθέτει αυτονομία πτήσης έως και σχεδόν 50 λεπτά, μεγάλη εμβέλεια, αντοχή σε αντίξωες καιρικές συνθήκες, αλλά και ενσωματωμένο σύστημα ηχείου για άμεση επικοινωνία με άτομο που εντοπίζονται σε δύσβατα σημεία. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΕΤΑΚ, ο κ. Χαράλαμπος Σαβίδης, το μέσο αυτό θα είναι καθοριστικό για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων. Είναι η Περιφερειακή Αρχή υπογράμμισε τη σταθερή της βούλησης να στηρίζει έμπρακτα τους εθελοντές που βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή. Θα περάσουμε τώρα σε ένα θέμα της τοπικής οικονομίας και σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στο μέτωπο της ελληνικής γονοποιίας, καθώς η Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, στο πλαίσιο του πρώτου πακέτου κυρώσεων, αποφάσισε να εξαιρέσει τις επόμενες μέρες να εξαιρέσει και να επιτρέψει την συνέχιση των εισαγών ρώσικων δερμάτων Sable. Των γνωστών γνωρισμάτων Sable. Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση των συντονισμένων ενεργειών της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Αγούνας, φυσικά την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και τον Εμπορικό Συλλόγο Καστοριάς. Οι φορείς απέδειξαν στις Βρυξέλλες ότι οι οριζόντιες απαγορεύσεις έπειταν κέρια έναν ιστορικό εξαγωγικό κλάδο της περιοχής μας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΣΕ, Σταύρος Καφούνης, ανταποκρινόμενος στην κραυγή αγωνία του εμπορικού κόσμου της Καστοριάς, δεσμεύτηκε να προωθήσει τα ειδικά αιτήματα που έθεσε η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Μαρία Μιχαλοπούλου, και κύρια διεκδικούμενα μέτρα είναι η ένταξη της Χριστουγεννιάς σε ειδικό σταθμό καθεστώς χαμηλού ΦΠΑ, καθώς η κρίση της Γούνας συμπαρασύρει ολόκληρη την τοπική οικονομία, όπως μπορείτε να φανταστείτε, η δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους σε πετρέλαιο, θέρμανσης κίνησης και επαγγελματικό ρεύμα. Είναι επίσης ένα από τα μέτρα που έχουν ζητήσει η πρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου Καστοριάς. Και θα πάμε τώρα σε εκδηλώσεις. Θα πάμε στο δήμο άλλου οριστικού πρώτα που δεν πήγαμε καθόλου, όπου η Δημοτική Αρχή Εξασφάλισης είναι έκανε προδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής της περιφέρειας της Μακεδονίας για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνογραφικές εκμεταλλεύσεις. Τα κονδύλια κατανέμονται συγκεκριμένα 500.000 ευρώ για έργα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, 1 εκατομμύριο στην τοπική κοινότητα Λαγκωμάτων και 500.000 ευρώ επίσης για την τοπική κοινότητα Μελανθίου. Με τις νέες αυτές συντάξεις, ο Δήμος Άλλου Φωστικού επιβεβαιώνει ότι ο πρωτογενής τομέας παραμένει κεντρικός πυλώνας της αναπτυξιακής του στρατηγικής. Και στις εκδηλώσεις, όπως προείπα, να πάμε, όπου το Φεστιβάλ Αυλής 2026 του Δήμου Καστοριάς φιλοξενεί μια ξεχωριστή ιστορική και λογοτεχνική βραδιά αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου, θα τα πούμε βεβαίως και αύριο στις 8.30 ώρα το βράδυ, στην ατμοσφαιρική αυλή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Θα πραγματοποιηθεί η εορταστική παρουσίαση του βιβλίου «Ιων Δραγούμη, θα ζήσω καίοντας τον εαυτό μου». Τα αδημοσίευτα τετράδια από το 1902 έως το 1904 πρόκειται για μια έκδοση που ρίχνει φως στις προσωπικές καταγραφές, τη δράση και τις ιδεολογικές αναζητήσεις του μεγάλου διπλωμάτη και λογοτέχνη στη Μακεδονία. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι δόκτωρ φιλολογίας Ανδρονίκη Χρυσάφη και ο επιμελητής της έκδοσης Νόντας Φίντας. Το συντονισμό και την ανάγνωση κοινών θα έχει αναλάβει η Σόνια Εθνιάδου Παπασταύρου, ενώ τη βραδιά θα πλαισιώσει μουσικά με την κιθάρα του ο Γιάννης Ζορμπίδης. Η σύντος φυσικά είναι Ελεύθερη Φωτεινή.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση, Μαρία.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, εξού και την επικοινωνούμε από σήμερα. Και κλείνουμε την ανταπόκρισή μας με επίσης μια ξεχωριστή είδηση για τους λάτρες του ιαματικού τουρισμού και της ευεξίας Φωτεινή. Από το Σάββατο που μας έρχεται, 1 Αυγούστου, ξεκινά η φετινή περίοδος λειτουργίας των ιαματικών λουτρών Ραμουδάρα στο Δήμο Άρων Φιωριστικού. Οι εγκαταστάσεις υποδέχονται τους επισκέπτες πλήρως ανανεωμένες, καθώς το κτίριο υπέστη πρόσφατα εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση, προσφέροντας έτσι αναβαθμισμένες συνθήκες άνεσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24670 24670 24670 για τον προγραμματισμό των ραντεβού τους από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 8 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο το Σάββατο 9 με 5 ενώ την Κυριακή 9 με 2. Είναι νομίζω μια επίσης πολύ καλή
0: επιλογή. Μαρία, πόσο άτομα μπορούν έτσι να βρίσκονται καθημερινά εκεί? Είναι μεγάλος ο χώρος, έτσι.
1: Έχει τώρα με βρίσκεις, απρότιμως δεν τις έχω μετρήσει, αν και έχω επισκεφτεί.
0: Ναι, έχεις μια τάξη μεγέθους, το έχεις επισκεφτεί, τον έχεις δει το χώρο, ξανανοίγει γιατί έγινε ενεργειακή αναβάθμιση και αυτό είναι από έτσι,
1: επιστήμη
0: ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Ναι.
1: Τουλάχιστον όμως Φωτεινή έχει πολύ καλές εγκαταστάσεις, είναι πάρα πολύ καλά τα νερά του και οι πηγές. Και νομίζω έχει η χωρητικότητά του φτάνει στους 9 ατομικούς λουτήρες, 4 μονές, 4 και 5 διπλές μπανιέρες. Ταυτόχρονα μπορούν να εξυπηρετηθούν έως και 14 άτομα. Δεν αφού με ρώτησες, είπα να σου πω αναλυτικά, γιατί έχει και 16 κλίνες, η δυνατότητά του είναι 16 κλίνες. Επίσης μιλάμε για μια πολύ καλή
0: μονάδα. Καλή μονάδα, έτσι. Οκ, θα επισκεφτούμε, θα έρθουμε προς τα Άργο
1: Οριστικό. Να μας επισκεφτείτε, ευχόμαστε να μην έχετε.
0: Γιατί ουδέρα έρχεται μόνο το γύρα, Μάριε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.

0: Και μετά τον Αμάριο Κωνσταντινίδη που μας έδωσε ρεπορτάζ από την Φλόρινα και την Καστοριά, επιστρέφουμε εδώ στην Κοζάνη. Θα συναντηθούμε τώρα με τον Περικλή Καραφιλίδη, θα μας δώσει ειδήσεις από την Κοζάνη και τα Γρεβενά. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, Φωτεινή. Κυρίες και κύριοι, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις επικεντρώνεται σταδιακά η επικαιρότητα, μπαίνοντας μεθαύριο και στον Αύγουστο. Όμως η μετάβαση και η απολιγνητοποίηση πάντα θα εξακολουθούν να απασχολούν την περιοχή. Έτσι, είχαμε το σχόλιο της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Όλγας Μαργογιαννάκη, για την πρόσφατη επίσκεψη στη Δυτική Μακεδονία του κυβερνητικού κλιμακίου. Όλγα Μαργογιαννάκη ανέφερε ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε στη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνητοποίηση 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά ούτε ένα ευρώ στα 10 δεν έχει πιάσει τόπο. Όπως υποστηρίζει, αυτό το αποδεικνύουν και οι αριθμοί, από το 1,61 δις ευρώ του προγράμματος μόλις το 9,36 έχει μετατραπεί σε δαπάνες προς πιστοποίηση. Όλα τα υπόλοιπα παραμένουν στα χαρτιά, αναφέρει, και όσο υπόροι μένουν στα χαρτιά, η περιοχή χάνει το πολυτιμότερο κεφάλαιό της στους ανθρώπους της. Αναφερόμενοι και στο θέμα της τηλεθέρμανσης, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την αγωνία της για το τελικά εάν θα αφήσουν τα νοικοκυριά της Κοζάνης χωρίς θέρμανση μέσα στο χειμώνα, τονίζει ότι το Υπουργείο δηλώνει ξεκάθαρα ότι η τηλεθέρμανση θα λειτουργεί με το πιο κοστοβόρο κερυπογόνο πετρέλαιο, ενώ ακόμη αναζητά πόρους για να καλύψει το κόστος του, χωρίς να επιβεβαιώνει ούτε το ποσό ούτε τον τρόπο χρηματοδότησης, ενώ από την πλευρά της ΔΕΗ αναφέρει ότι οι νέοι λέβητες θα είναι έτοιμοι τον Οκτώβριο και θα λειτουργήσουν Οκτώβριο με Νοέμβριο, ενώ η θερμαντική περίοδος αρχίζει το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου. Να υπενθυμίσω εδώ πως η νέα μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης θα είναι έτοιμη στο τέλος του έτους. Η μονάδα αυτή βέβαια θα τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια της τηλεθερμάνσης της περιοχής. Εν τω μεταξύ, είχαμε αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της κατεδάφης των πύργων ψήξης του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, που άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η Πρωτοβουλία Πολιτών Ενέργεια Περιβάλλον SOS. Όπως αναφέρει, το διάστημα αυτό επιταγχύνονται οι διαδικασίες απαξίωσης και καταστροφής των ενεργειακών υποδομών της χώρας με μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις. Επόμενο βήμα του σχεδιασμού αυτού, η αποξήλωση των 5 πύργων ψήξης των μονάδων του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η κατεδάφιση των 5 πύργων ψήξης σημειώνει ότι εξουδετερώνει με οριστικό και μη αναστρέψιμο τρόπο την κρισιμότερη ενεργειακή υποδομή της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Έτσι αποκλείει κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησής του, που είναι και η μοναδική εγχώρια πηγή παραγωγής ενέργειας για τη διασφάλιση της ενεργειακής εφεδρείας της χώρας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή άλλης γεωπολιτικής, οικονομικής ή ενεργειακής κρίση, όπως αναφέρει. Δηλώνω ότι προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως Έλληνες πολίτες, των οποίων διακυβεύεται άμεσα το θεμελιώδες δικαίωμα στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και η άσκηση όλων των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών που προϋποθέτουν την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Αυτά με τα ενεργειακά θέματα στην περιοχή. Να πάμε στα Σέρβια. Εκεί ολοκληρώνονται τις επόμενες μέρες και για φέτος το καλοκαίρι οι συναντήσεις που έχει ο Δήμαρχος στα τοπικά διαμερίσματα, με τον τίτλο της δράσης αυτής «Τα παράπονα στο Δήμαρχο». Οι τελευταίες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή. Αύριο σε Νεράιδα Λεύκαρα, το Σάββατο σε Μεταξάλι Βαδερό, την Κυριακή σε ημέρα το μεσημέρι στις 12 και στη συνέχεια σε Λάβα και Σέρβια. Σε μια αστυνομική είδηση, καθώς είχαμε την σύλληψη ενός 47χρονου Έλληνα για μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών στην πόλη της Κοζάνης, έγινε σύλληψη από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος. Στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της διακίνησης των ναρκωτικών και στοιχεία που είχαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 47χρονο σε υπεραστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Κοζάνης ως επιβάτη. Πραγματοποίησαν τον έλεγχο και βρήκαν μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο ποσότητες ακατέργαστης κάναβης συνολικού μεικτού βάρους 101,4 γραμμαρίων. Ακολούθησε και έρευνα στο σπίτι του και εκεί βρέθηκαν ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης και μικροποσότητα κάναβης. Στην Πτολεμαίδα, να πω ότι την απαγόρευση αφισοκόλλησης και ανεξέλεγκτης τοποθέτησης διαφημιστικού υλικού σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους επισημαίνει ο Δήμος σε ορταία σε συλλόγους φορείς, επιχειρήσεις και όλους τους διοργανωτές των εκδηλώσεων. Για την ανακοίνωση και προβολή των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, οι διοργανωτές μπορούν να τοποθετούν προσωρινά το διαφημιστικό τους υλικό αποκλειστικά σε καθορισμένους χώρους από τον Δήμο. Έτσι, μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και αύριο, ο Δήμος Εορταίας κάνει γνωστό ότι θα ισχύσει περίοδος ενημέρωσης και προσαρμογής και από την 1η Αυγούστου, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Στο Βελβεντό έχουμε σήμερα την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπο. Στις 7 το απόγευμα θα γίνει η υποδοχή στην παλιά δεξαμενή Βελβεντού. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση και τοποθέτηση του Ιερού Λειψάνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου, που θα τελεστεί εσπερινός. Προεξάρχων από τις υποδοχής και των ακολουθιών είναι ο Θεοφιλέωστατος Επίσκοπος Αμφιπόλεως Χριστόφορος. Το Λειψάνο θα παραμείνει στο Βελβεντό μέχρι τις 16 Αυγούστου. Και αφού βρισκόμαστε στο Βελβεντό, να πω πως αρχίζει αύριο και η γιορτή Ροδάκινου. Θα πούμε περισσότερα αύριο, μόνο ότι η έναρξη θα γίνει με συναυλία της Έλενας Παπαρίζου. Στα Γρεβενά έχουμε σήμερα τη θεατρική παράσταση «Χάσαμε τη Θεία Στόπ» στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη. Μάλιστα, ο Δήμος Γρεβενών συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της τιμής του εισιτηρίου, δίνοντας, όπως αναφέρει, τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους πολίτες να απολαύσουν μια ποιοτική θεατρική παραγωγή. Συνεχίζονται τα γαλατινιώτικα στην Γαλατινή Βοίου. Η βραδιά σήμερα είναι αφιερωμένη στη μουσικοχορευτική παράδοση του Βοίου στις 9 το βράδυ στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Θα συμμετέχουν σύλλογοι από τις Χιάτες, την Νεάπολη, το Τζοτήλι και την Εράτηρα. Στα Σέρβια έχουμε συναυλία παραδοσιακής μουσικής με την Κωνσταντίνα Τούνη στις 9 το βράδυ στο Θεατράκι των Σερβίων. Και επίσης σήμερα στην Κοζάνη ένα χοροδιακό ακουστικό live θα παρουσιάσει η ομάδα Τραγούδια ενός απογεύματος της Άρσης Κοζάνης. Η εκδήλωση θα γίνει στις 9 το βράδυ στην αυλή του σπιτιού της Άρσης Κοζάνης, όπου θα ακολουθήσει ένα ανοιχτό jam session.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Καλή συνέχεια.

0: Εμείς θα πούμε ότι ξημέρωσε μια καλή μέρα για την Καστοριά, καθώς και για την Γούνα, καθώς η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας χαρακτηρίζει ιδιαίτερη σημαντική με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που επιτρέπεται πλέον εισαγωγή καταργισμένων δερμάτων του γνωστού ΣΕΙΠΛ από τη Ρωσία. Μία εξαίρεση που σύμφωνα με τον κλάδο μπορεί να δώσει νέα όθηση στην ελληνική γουνοπία. Έτσι λοιπόν, για όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μαζί αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, τον κύριο Άκη Τσούκα. Κύριε Τσούκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαλογάδο, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο.
0: Σημαντική αυτή η εξέλιξη, κύριε Τσούκα, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Στην πράξη, αν άνοιγε έτσι η εισαγωγή του ΣΕΙΠΛ, πόσο θα άλλαζε στην πράξη η εικόνα του κλάδου? Μιλάμε για μια πραγματική επανεκκίνηση ή για μια θετική αλλά περιορισμένη εξέλιξη?
1: Κοιτάξτε, ήταν μετά την ολική απαγόρευση εξαγωγών που μας έχουν επιβάλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, που θα έλεγα αυτό ήταν και το πολύ μεγάλο το χτύπημα που έχουμε δεχτεί, μιας και το 90% των εξαγωγών μας θα έλεγα ότι πήγαινε έμεσα ή άμεσα κατέληγε στη Ρωσία. Ήρθε και το τελευταίο χτύπημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας απαγόρευσαν να εισάγουμε πρώτη ύλη από τη Ρωσία, το λεγόμενο Σέιμπολ, το οποίο δεν υπάρχει αλλού στον κόσμο, είναι η μοναδική παραγωγική χώρα είναι η Ρωσία και μπορούμε να το εισάγουμε και μας το απαγόρευσαν και αυτό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η Καστοριά και το Βόλιο ως επιτοπλίστων δούλευε αποκλειστικά με Σέιμπολ, μιας και το Βιζόν είχε λίγο ακριβήνει, ήταν δύσκολο να το κατασκευάσουμε. Είχαν στραφεί όλοι προς το Σέιμπολ και με την απαγόρευση αυτή που μας έκαναν, δυστυχώς θα έλεγα ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων θα έχανε σίγουρα τις δουλειές τους. Μιλούσαμε για μια πραγματικά καταστροφή για εκατοντάδες εργαζόμενους που θα ήταν, δεν ξέρω τι θα γινόταν με αυτούς, δεν ξέρω τι θα γινόταν με τις επιχειρήσεις. Μιας και το συγκεκριμένο είδος κρατούσε αρκετό κόσμο, θα έλεγα, στη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι κινηθήκαμε αστραπιαία μόλις έγινε η απαγόρευση.
0: Ναι.
1: Μέσω του κυρίου

0: Κωνσταντινίδη, του Στάθη Κωνσταντινίδη από την Κοζάνη, τον οποίο και ευχαριστούμε και πάρα πολύ και δημοσίως θα ήθελα να δώσω τις ευχαριστίες μου. Μας έκλεισε το ραντεβού με τον κύριο Γεραπετρίτη. Πήγαμε μια πολύ σοβαρή επιχειρηματική αποστολή με τον πρόεδρο των γουνοποιών της Ιατής, τον κύριο Γράβα, η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας και ο κύριος Κωνσταντινίδης μαζί με τον τεχνικό μας σύμβουλο, τον κύριο Ρίζο. Τον παρουσιάσαμε μια πολύ σοβαρή μελέτη για τις επιπτώσεις γενικά, όχι μόνο στον κλάδο της Γούνας, αλλά και στην κοινωνία της Καστοριάς και του Βοΐου. Πράγματι, ο άνθρωπος, ξέρετε, έχουμε αποκτήσει πλέον τόση πείρα με τους υπουργούς, γενικά με τους τεχνοκράτες στην Αθήνα κάτω. Μπορούμε να καταλάβουμε από την πρώτη κουβέντα που θα μας πούνε αν θα το κάνουν ή όχι. Όντως, εμφανίστηκε ένας υπουργός πάρα πολύ διαβασμένος, ο οποίος πραγματικά είχε καταλάβει το πρόβλημα που υπάρχει. Και το ραντεβού μάλιστα έγινε ημέρα Πέμπτη και την Δευτέρα ο ίδιος πήγε στις Βρυξέλλες και κατέθεσε τη μελέτη μας. Και πράγματι δεν πέρασαν ούτε δύο μήνες και ούτε δύο μήνες, ένας μήνας ίσως. Και όντως το εμπάργκο στο συγκεκριμένο είδος το πήρανε πίσω. Και έχουμε τη χαρά πλέον να μπορούμε να ξαναδουλέψουμε, έστω αυτή τη δουλειά που μας έχουν αφήσει, έστω αυτή τη δουλειά να μπορέσουμε να απασχολήσουμε ξανά, να ξανανοίξουμε τα μαγαζιά μας, να ξαναέρθει το προσωπικό πίσω. Είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη νίκη. Δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να εξαιρέσεις ένα προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είναι ομόφωνη απόφαση και των 27 μέλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, στο συγκεκριμένο μέτρο πακέτων, μόνο εμείς και το αέριο εξαιρεθήκαμε. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο. Κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα. Γι' αυτό και αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια στον Στάθη Κωνσταντινίδη. Και νομίζω ότι τέλος καλό, όλα καλά.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι που ακούγοντας να μιλάτε, ότι όντως το πήρε πάνω του ο κύριος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Γεραπετρίτης. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχτηκε τελικά ότι το Σέιμπολ πρέπει να εξαιρεθεί από τις κυρώσεις, σημαίνει ότι αναγνωρίζει πως και το προηγούμενο καθεστώς δημιούργησε προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Γουνοπία, έτσι δεν είναι? Θα ζητήσετε μήπως τώρα και κάποιες άλλες εξαιρέσεις ή αλλαγές που θα βοηθήσουν περαιτέρω τον κλάδο?
0: Ναι, σίγουρα. Ήδη χθες είχαμε συνεδρία στην Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας. Ετοιμάζουμε τη νέα μας εισήγηση, η οποία βέβαια συζητείται κάθε 6 μήνες. Αυτό είναι το άσχημο. Εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε καιρό να προετοιμαστούμε κανονικά. Κοιτάξτε, το βασικό ήταν στην υπόθεση ότι ήταν η μοναδική χώρα στον κόσμο, η Ρωσία ήταν η μοναδική χώρα στον κόσμο η οποία είχε αυτό το προϊόν, οπότε δεν μπορούσαμε να το πάρουμε από κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Οπότε μιλούσαμε, είναι καλά να γίνεται εμπάργκο και δεν διαφωνώ σε κάτι, αλλά να σε δίνει και μια εναλλακτική λύση. Δηλαδή δεν έχει εκεί να το πάρουμε από αλλού. Ναι, όταν δεν υπάρχει όμως από αλλού και είναι 100% από εκεί, καταλαβαίνεις, υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Και το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Ρώσοι, τα δέρματα τα συγκεκριμένα, θα πουλούσαν στους Κινέζους, στους Τούρκους. Απλά δεν θα πουλούσαν σε εμάς, όπως καταλαβαίνετε,
1: τα
0: οι Ρώσοι.
1: Τα από εκεί κάποιες φορές, έτσι γινόταν κάπως έτσι, έτσι γίνεται συνήθως η διακίνηση, μπορεί να κάνω και λάθος. Τα πουλούσαν αυτοί στους Κινέζους, στους Τούρκους, μπαίνατε κι εσείς στην αγορά όσο μπορούσατε να πείτε, απλά δεν ήσασταν απευθείας στην πηγή.
0: Όταν δεν είσαι απευθείας στην πηγή, βγαίνεις αυτόματα έξω λόγω της πολύ μεγάλης τιμής που θα σου δώσω σε σένα. Θα υπάρχει μεσάζον,
1: είστε σε ομοιρία, αυτό έτσι.
0: Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ναι.
1: Άρα μπαίνουμε και σε άλλες διαδικασίες, δεν ξέρω τι σκεφτόσαστε, ώστε να μπορέσετε πάλι να ζητήσετε και άλλες εξαιρέσεις και αλλαγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε στο μυαλό σας και στο πίσω και στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Από εκεί και πέρα θα κατέβετε τώρα στην Αθήνα, είστε σε αυτή τη διαδικασία, θα πάτε ξανά?
0: Ναι, είμαστε στη διαδικασία την Τρίτη το μεσημέρι, ναι, να κατέβουμε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Συναντιόντασε προφανώς τον κύριο Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι?
0: Γιατί... Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Εκεί προφανώς θα ζητήσετε και άλλα πράγματα, αφού σας άνοιξε και η όρεξη τώρα, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Τσούκα. Γνωρίζουμε η εξαίρεση αυτή που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. αρκεί για να επιστρέψει η παραγωγική αυτή δύναμη που έχει χαθεί οριστικά από ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου. Δηλαδή δίνει ανάσα, όσοι ασχολιόταν έτσι θα ξαναγυρίσουν. Είναι καλή η εξέλιξη πρακτικά να το δούμε. Και βέβαια πόσοι αυτή την εποχή, αν έχετε κάποια, αν υπάρχει μια καταγραφή, πόσοι έχουν φύγει από το χώρο της Γούνας και με τα νέα μέτρα και με αυτή την εξέλιξη, πόσο ευελπιστείτε εσείς να επιστρέψουν από αυτούς που έχουν φύγει?
0: Κοιτάξτε, με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλει εμπάργκο στα... Εμείς θα πρέπει να ξέρετε το δικό μας το είδος μπήκε στην πρώτη δέσμη πακέτου. Είμαστε οι πρώτοι που μας τιμώρησαν, θα έλεγα, εντάξει, γιατί πραγματικά πρόκειται για τιμωρία.
1: Θεωρείτε ότι έκανε λάθη και η κυβέρνηση ή πιστεύετε ότι
0: δεν είναι θέμα, δεν είναι θέμα,
1: όλα όσα χάθηκαν ευρωπαϊκής... ήταν αναπόφευκτα?
0: Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει, δεν, πραγματικά αυτοί που συμβουλεύουν κάποια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει, γιατί τα μέτρα αυτά, ας μην μιλήσουμε για τη Γούνα, μιλήσουμε γενικά, νομίζω ότι την Ευρώπη κατέστρεψαν και όχι τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει γιγαντωθεί. Εντάξει, η Ευρώπη έχει καταστραφεί εντελώς. Τα αποτελέσματα τα βλέπετε παντού. Ακρίβεια, να μην μπορεί ο πολίτης, ο Έλληνας, να βγάλει μετά τις 15 του μηνός. Εντάξει. Έγινε μεγάλο λάθος. Κατ' εμέ, προσωπική μου άποψη, έγινε μεγάλο λάθος με τη Ρωσία. Και η δικιά μας η κυβέρνηση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το συζητάω. Εντάξει, έχουν κάνει τρομερά λάθη, έχουν καταστρέψει κλάδους ολόκληρους. Θα πρέπει, η προσωπική άποψη, θα πρέπει να το πάρουν κάπως αλλιώς, θα πρέπει να το δουν κάπως αλλιώς. Δεν πλήττεται η Ρωσία από αυτά τα μέτρα. Πλήττεται η Ευρώπη. Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Άπειρα τα παραδείγματα.
1: Σε αριθμούς αυτό εδώ στη δική μας την περιφέρεια και στη Γεστοργία και στο Βόλιο, στη Σιάτιστα.
0: Κοιτάξτε, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με εσείς αν δεν κάνω λάθος, ότι νομίζω είμαστε η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όταν γίνονται και αυτά, κλείνει ΔΕΗ. Για κάποιους που δεν γνωρίζουν το επάγγελμα της γουνοποίειας, που αποτελείται από τον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, ήταν ο μεγαλύτερος ιδιώτης ο μεγαλύτερος ιδιώτης εργοδότης σε όλη την Μακεδονία. Εντάξει, με τεράστιους τζίρους. Χιλιάδες εργαζόμενους. Εντάξει. Και όμως κατάφεραν να το καταστρέψουν. Δηλαδή μετά τη ΔΕΗ ήρθε και ένα χτύπημα στο μεγαλύτερο εργοδότη της Δυτικής Μακεδονίας που είναι η Γούνα. Ναι. Και νομίζω ότι το τελειώνουν μόνο. Δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά πράγματα για να καταστρέψουν μια περιοχή.
1: Μάλιστα, δεν είναι μόνο η Γούνα, δεν είναι μόνο η
0: ΔΕΗ. Όπως επίσης δεν είναι δύσκολο να τα ξαναφτιάξει τα πράγματα αυτά αν υπάρχει θέληση. Ναι. Εύκολο είναι. Μάλιστα. Είναι πολύ εύκολο.
1: Βλέπω εδώ και μία ανακοίνωση και φαίνεται, εντάξει, λέει και στο κόκκινο είναι και 4 πανεπιστήμια με κενές θέσεις εδώ στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, που προσπαθεί και το Πανεπιστήμιο να συνδεθεί με την αγορά εργασίας. Είναι πολλά πράγματα. Να πάμε όμως σε κάτι πιο, έτσι, πιο θετικό. Υπήρχε μία επίσκεψη ενός του κυβερνητικού κλιμακίου. Εσείς τι εισπράξατε από αυτή την επίσκεψη εκεί στην Καστοριά? Ήταν σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, 17 εκατομμυρίων, έτσι, για τον κλάδο της Γούνας. Είναι ασπιρίνη, θα βοηθήσει ουσιαστικά? Ποια είναι η εκτίμησή σας
0: για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που μιλάτε? Αν δεν ήταν ο Γιώργος Αμανατίδης Περιφερειάρχης, δεν θα υπήρχε τίποτα. Να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Εντάξει. Θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Ο Αμανατίδης θέσε το τρίτο πρόγραμμα της οικονομικής ενίσχυσης της Γουνοποιίας. Εντάξει, τα πράγματα πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι ασπιρίνη. Εντάξει, είναι μια βοήθεια σημαντική. Εντάξει, αλλά σαν αυτές τις βοήθειες σημαντικές, θα έπρεπε να έχουν δοθεί άλλα 2-3 τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί καταλαβαίνετε, από το 2023 μέχρι σήμερα, αυτό το πρόγραμμα που λέτε, το περίφημο, το τρίτο πρόγραμμα με τα 17 εκατομμύρια, ξεκίνησε το 2023. Όταν είμαστε το 2026 και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πραγματικά με μηδαμινούς τζίρους, μηδέν τζίρους. Εντάξει, γιατί τους έχει απαγορεύσει. Κάποιος έχει απαγορεύσει να πουλάνε, κάποιος έχει απαγορεύσει να εξάγουν, κάποιος έχει απαγορεύσει να δουλεύουν. Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος, με μαγικά? Ας έρθει ένας, από την Αθήνα κάτω να μας πει πώς μπορεί να ζήσει αυτός ο άνθρωπος τα 3-7 χρόνια όταν δεν έχει πάρει μία δραχμή. Και όταν αυτά τα 3 χρόνια ακόμη και να δούμε αν θα βγει αυτό το πρόγραμμα. Και ξαναλέω, άμα δεν ήταν ο Μανατίδης δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι και από τη χρειά της φωνής σας και με το πάθος που μιλάτε, περιμένετε και άλλα πράγματα, να ολοκληρωθεί βέβαια αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια όπως επισημάνατε. Προφανώς θα ζητήσετε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Θα κρατήσουμε την καλή εξέλιξη αυτή για την Καστοριά. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο.
0: Αυτό αξίζει, αυτό το συγκεκριμένο πράγμα με τα ΣΕΜΠΟ πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση. Και ιδίως στο κ. Πετρίτη, έτσι. Να μην είμαστε μηδενιστές. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Έκαναν κάτι το οποίο πραγματικά ήταν τα φόπλακα του κλάδου. Και όντως εξαιρέθηκε και αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε διαφορετικά. Μπορούμε να βλέπουμε αλλιώς το μέλλον. Και όντως το βλέπουμε αλλιώς το μέλλον.
1: Αυτό θα κρατήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τσούκα. Είμαστε σχεδόν στο κλείσιμο της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπατε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς όμως, Χρήστο, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και αυτή την πρώτη ζώνη της, από τις 8, από την ΕΡΤ Κοζάνης στους 100,2. Είμαστε σε δίκτυο, το γνωρίζουμε αυτή την ώρα με τη Φλόρινα, στους 96,6. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας αυτή την ώρα είναι ο Χρήστος Ζωμπανάκης, ο Νίκος Δούγλας από την Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρου, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Λίγο πιο μετά θα πάμε στη δεύτερη ώρα της ενημερωτικής ζώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης, πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη, και βέβαια εκεί στις 10, λίγο μετά τις 10, έχουμε αναλυτικό περιφερειακό δελτίο ειδήσεων από τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο στο νότιο Ρέθυμνο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδοτούν συνεχώς αναζωπηρώσεις, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία στην Αγία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Επάρο. 2 άτομα συνελήφθησαν για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Μεταξύ αυτών ο Δήμαρχος Πάρου, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου, καθώς και ένας υπάλληλος για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στο Χιτά, από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 12 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά που κατέστρεψε μέρος του κτηρίου, καίγοντας καλώδια προκειμένου να αφαιρέσουν το χαλκό, ενώ η ταυτοποίησή τους έγινε μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στη νοτιοδυτική Τουρκία, απειλώντας τουριστικές περιοχές στα παράλια, στη Μούγκλα και την Ατάλια. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Φουντώνει και πάλι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε ένα βαρύ κύμα χτυπημάτων ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική πυραυλική επίθεση σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τις πολιτοφυλακές καρκίνο στον κόσμο και είπε ότι εξετάζονται πρόσθετες προειδοποιήσεις εναντίον των Ιρανών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ τους 2 παιδιά σε Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος Τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, μορφές από το συναξάρι. Σήμερα 30 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της από Κεσαρίας Καπαδοκίας. Ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός γράφει ότι δεν είναι κακό κανένα πράγμα που γίνεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κάθε τι όμως που είναι παραπάνω από την ανάγκη γίνεται όχι μόνο εμπόδιο στη σωτηρία αλλά και προκαλεί τις αρπακτικές διαθέσεις των άλλων. Αυτό συνέβη και με την Αγία Ιουλίτα. Η Αγία Ιουλίτα ήταν μια πλούσια γυναίκα, χείρα και χριστιανή που ζούσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους των διωγμών του Διοκλητιανού. Ως χριστιανή, αντιμετώπισε με καρτερία και υπομονή τον θάνατο του συζύγου της και μέσα στη μεγάλη τρικυμία της χειρίας δεν αβάγισε, διότι ανέθεσε με εμπιστοσύνη τον εαυτό της στον Θεό. Ως αρχόντισσα κατήχε πλούτο μεγάλο που της έδινε μία από τις πρώτες θέσεις στην πόλη της Κεσάριας. Μα εκείνο που την έκανε περισσότερο να ξεχωρίζει ήταν η αρετή της. Η Ιουλίτα διακρινόταν για την ευσέβειά της και για τις πολλές ελεημοσύνες της. Αυτή τη χριστιανή αρχόντισσα με τα τόσα καλά της έργα επέτρεψε ο Θεός να δοκιμαστεί σκληρά από τον διάβολο και τα όργανά του. Ένας άρχοντας της πόλης, άνθρωπος αδίστακτος, οικειοποιήθηκε άδικα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της Ιουλίτας, όπως κτήματα, ζώα, υπηρέτες και άλλα. Την οδήγησε μάλιστα σε δικαστήρια διεκδικώντας να πάρει όλη την περιουσία της χρησιμοποιώντας τη συκοφαντία και την ψευδομαρτυρία. Ο Μέγας Βασίλειος, που έζησε λίγα χρόνια αργότερα, της αφιερώνει έναν υπέροχο εγκομιαστικό λόγο που ανάμεσα στα άλλα λέγει και τα εξής. Η Ιουλίτα είχε μία δίκη με κάποιον από τους ισχυρούς της πόλης, πλεονέκτη και βίαιο, που είχε συγκεντρώσει πολλά πλούτη με αρπαγές και λαϊλασίες. Αυτός ο άνθρωπος, αφού άρπαξε το μεγαλύτερο μέρος από την περιουσία της, κατέφυγε στα δικαστήρια με συκοφάντες και ψευδομάρτυρες. Όταν ήρθε η δικάσιμη ημέρα, η Ιουλίτα παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και άρχισε να αποκαλύπτει την καταπίεση του άρπαγα. Και ενώ κέρδιζε τη δίκη, επενέβη εκείνος λέγοντας ότι η δίκη αυτή δεν μπορεί να διεξαχθεί, διότι δεν επιτρέπεται να παίρνουν μέρος αυτοί που δεν λατρεύουν τα είδωλα των θεών. Η εισήγηση αυτή φάνηκε σωστή από τους ειδωλολάτρες δικαστές, οι οποίοι εξήγησαν στους δύο διαδίκους ότι αν προσκυνούν τους θεούς θα έχουν και την προστασία του νόμου. Ο Κρητής ως ειδωλολάτρης πρόσταξε να φέρουν θυμίαμα και κάλεσε την Ιουλίτα να προσέλθει σε έναν ειδωλολατρικό βωμό της πόλης προκειμένου να προσφέρει θυσία στους θεούς για να εξασφαλίσει την προστασία των νόμων. «Τι έγινε λοιπόν», ρωτά ο μεγάλος πατέρας. «Μήπως η Ιουλίτα δελεάστηκε από τα πλούτη της? Μήπως φοβήθηκε τον κίνδυνο της σωματικής της ακεραιότητας που προαισθανόταν και αρνήθηκε την πίστη της?» «Τίποτα από όλα αυτά. Η Αγία Ιουλίτα, χωρίς να διστάσει κατανοώντας ότι θα ήταν παράλογο να απαρνηθεί την αιώνια ζωή για να σώσει τα φθαρτά αγαθά, δήλωσε με θάρρος: «Ας χαθούν όλα αυτά, ας αφανιστεί η ζωή μου αυτή, η δόξα και τα πλούτη του κόσμου τούτου, γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα με κάνει να αρνηθώ τον Θεό μου». Η Ιουλίτα δεν δήλιασε. «Είμαι χριστιανή», διακηρύττει. Ό,τι σ' Ανδρείας ομολογεί, αναφωνεί με θαυμασμό ο Μέγας Βασίλειος και συνεχίζει. Η Ιουλίτα, όσο έβλεπε το δικαστή να αγριεύει, τόσο ευχαριστούσε τον Θεό, διότι ενώ ήταν η ηλική υπόθεσή της, τελικά απέβαινε για την δόξα του ονόματος του Θεού. Έχανε τα χωράφια της για να αποκτήσει τον παράδεισο. Οι δικαστές θαυμάζουν την Ανδρεία της, αλλά επιμένουν με πείσμα και ζητούν να τη μεταπίσουν, γιατί νιώθουν νικημένοι μπροστά στη σταθερότητα μιας γυναίκας. «Βλέπεις τη φωτιά», της λέγουν. «Καίει πάνω στο βωμό. Ρίξε λίγο θυμίαμα και αυτό είναι όλο. Αν όμως αρνηθείς, τότε και εμείς θα σε οδηγήσουμε σε βασανιστήρια και οδυνηρό θάνατο». Η Ιουλίτα πτώητη απαντά με θάρρος: «Εγώ, των απάντων δημιουργών και κτίστην, ουκ αρνήσομαι». Τότε ο άδικος δικαστής δεν της πήρε μόνο τα χωράφια, τα υλικά δηλαδή αγαθά, αλλά της αφαίρεσε και τη ζωή. Η απόφαση του δικαστή όριζε να την παραδώσουν στη φωτιά για να καεί ζωντανή. Η Ιουλίτα, χωρίς κανένα δισταγμό, βάδισε μόνη της προς τη φωτιά, στάθηκε για μία στιγμή, στράφηκε προς τις γυναίκες που θρηνούσαν και τους είπε: «Μην κλαίτε, αδελφές μου. Έχουμε δημιουργηθεί από το ίδιο υλικό με τους άντρες, κατ' εικόνα Θεού. Η αρετή είναι εφικτή στις γυναίκες όπως και στους άντρες. Είμαστε σάρκα εξαρκώς του Αδάμ και επομένως πρέπει να προσφέρουμε τον εαυτό μας τον Κύριο με ανδρική σταθερότητα, θάρρος και υπομονή». Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος: «Η Ιουλίτα, όταν άκουσε την απόφαση, έτρεξε με μεγαλύτερη χαρά στη φωτιά από ό,τι στις χαρές της ζωής. Και έλεγε με ανδρείο φρόνημα στις γυναίκες που μαζεύτηκαν εκεί και την έκλεγαν να μην είναι μαλθακές και να μην επικαλούνται την αδύνατη γυναική αυτούς φύση. Αμέσως, χωρίς κανένα δισταγμό, ρίχθηκε μόνη της στη φωτιά. Προσευχόμενη μέσα στη φωτιά, παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Κυρίου. Το σώμα της παρέμεινε άφθαρτο. Ο Μέγας Βασίλειος με συγκίνηση τονίζει: Η φωτιά αρνήθηκε να κάψει την Ιουλίτα. Σχημάτισε γύρω από το σώμα της μία καμάρα φωτεινή και τη μεν ψυχή της Ανδρείας Μάρτυρος την έστειλε στους ουρανούς. Το δε σώμα της το φύλαξε άφθαρτο στη γη. Κάθε άλλο συμπέρασμα περιτεύει. Το παράδειγμα Ανδρείας της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτας δείχνει περίτρανα την περιφρόνηση των υλικών αγαθών μπροστά στα άφθαρτα και αιώνια. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
1: Καλημέρα. Ακούτε την Ελτ Φλόρι.

0: γράψαμε.
1: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
2: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και του ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Σήμερα θα μεταφερθούμε στην επιστημονική και προπονητική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην πόλη της Φλόρινας με κεντρικό θέμα την αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης, όπου και θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της Στρογγυλής Τράπεζας, στην οποία συμμετέχουν ο Νίκος Χατζιβρέτας, αθλητής που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες του αθλητισμού μας και είναι πλέον υπεύθυνος της πρότυπης Ακαδημίας 10, ο Γιώργος Μποζίκας, βοηθός προπονητή του Ολυμπιακού Πειραιός, και ο Κώστας Χατζηχρήστος, υπεύθυνος φυσικής κατάστασης της ομάδας Αρμάνι Μιλάνο, οι οποίοι θα συζητήσουν για θέματα όπως τα κλειδιά για τη μετάβαση στον επαγγελματικό αθλητισμό, τη διαμόρφωση νοοτροπίας του υψηλού αθλητισμού, το πλάνο για την ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ελλάδα, αλλά και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι γονείς στον αθλητισμό.
3: Βρισκόμαστε τώρα στη Φλόρινα που πραγματοποιείται η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων και το ελληνικό μπάσκετ αναζητά την επιστροφή του στην ελίτ. Μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται είναι για το αναπτυξιακό πλάνο που υπάρχει. Κώστα, εσύ έχοντας την εικόνα από το εξωτερικό, τον τρόπο που δουλεύουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, αλλά και την εμπειρία ως ομοσπονδιακός γυμναστής πριν λίγα χρόνια, τι θεωρείς ότι λείπει από τα ελληνικά σωματεία στο τομέα της αθλητικής ανάπτυξης? Είναι, αν φτιάχναμε ένα ιδανικό μοντέλο, ποια πράγματα θα έπρεπε να διδάσκουμε υποχρεωτικά στα παιδιά από την ηλικία των 10, 12, 14, 16 ετών?
4: Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Δεν θέλω να το βάλω όλους σε ένα σακί. Προφανώς γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου ξεχωρίζουν. Αλλά σαν γενική παρατήρηση θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη πολλές φορές η εικόνα ότι χρειάζεται ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία, στις διάφορες αναπτυξιακές ηλικίες για να εξελιχθεί. Υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στα βάρη, το οποίο για μένα είναι το 30-40% μιας διαδικασίας. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε στα παιδιά πώς να κινούνται, πώς να τρέχουν, πώς να γλιστράνε, πώς να προσγειώνονται. Σιγά σιγά και σταδιακά να χτίσουμε και το κορμί τους, την νοοτροπία τους. Το πρόβλημα, το οποίο μάλιστα είχαμε μια κουβέντα πολύ πρόσφατα εδώ, είναι το εξής, ότι πολλές ακαδημίες, πολλά προγράμματα νέων, βλέπουν την ανάγκη ότι πρέπει να έχει ένα γυμναστή. Όμως δεν έχουν δομή. Δηλαδή, παίρνουν ένα παιδί, επειδή είναι μας στα ακαδημίες, είναι μικρά τα παιδιά, δεν έχουν μεγάλο μπάτζετ. Παίρνουν ένα παιδί που τώρα ξεκινάει, το οποίο δεν έχει εικόνα το τι πρέπει να κάνει. Και επειδή έχουμε συνηθίσει τις μικρές ηλικίες να λέμε, εντάξει, θα δουλεύουν τους μικρούς, και δεν είναι άνθρωποι αυτοί, δεν είναι σώματα, δεν είναι οργανισμοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται πολύ μεγάλη εξειδίκευση για να προπονήσει τον οποιονδήποτε. Έτσι, όχι μόνο αθλητές. Λοιπόν, και δίνουμε σε κάποια παιδιά την ευθύνη, την οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν γιατί δεν έχουν την κατάλληλη γνώση. Και πώς θα την έχουν, αφού τώρα ξεκινάνε οι άνθρωποι. Η δομή για μένα και αυτό πρέπει να κάνουν τα μεγάλα κράτη, το οποίο δεν το κάνουν στην Ευρώπη. Ενώ στην Αμερική, που και εκεί υπάρχουν διάφορα ευτράπελα και άσχημα πράγματα, υπάρχει μια δομή η οποία είναι από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, ξέρεις, το head strength and conditioning coach σε κάποια ομάδα ή σε κάποιο πανεπιστήμιο και δίνει σιγά σιγά. Χτίζεται μια φιλοσοφία η οποία διαρχείται μέσα από τους βοηθούς, οι οποίοι δουλεύουν για τον πρωτογυμναστή σε μια επίβλεψη. Και ουσιαστικά το πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι το πρόγραμμα που έχει ένας άνθρωπος 20-25 χρόνια εμπειρίας. Δεν είναι άντε πάρε τώρα στην ομάδα. Οι ομάδες και σε αυτές τις ομάδες που είναι στην Ευρώπη αλλάζουν συνέχεια γυμναστές στις ελληνικές ηλικίες γιατί δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι. Μα πώς να είσαι? Δηλαδή πρέπει να πάρεις ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ εμπειροί, οι οποίοι όμως θα σου στοιχίσουν και μπορεί να μην θέλουν να δουλέψουν και μικρούς, ή να φτιάξεις μια δομή που θα έχει μια συνέχεια, να αφήσεις 2-3 χρόνια αυτό το πράγμα να οριμάσει, μπορεί να έχεις αποτέλεσματα αύριο, να μπουν οι στόχοι και σιγά σιγά αυτό το πράγμα να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει σε οποιοδήποτε επίπεδο από την Ομοσπονδία μέχρι τα κλαμπ τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα. Καταλαβαίνω δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή η επαγγελματική ομάδα του κ. Ολυμπιακού δεν μπορεί να ασχοληθεί τόσο πολύ με το να βάλει το προσωπικό της τόσο πολύ να ασχοληθεί με το πρόγραμμα, ας πούμε. είναι, θέλει διαφορετική δομή. Αυτό πιστεύω και φυσικά να είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να δουλέψουν οι παίκτες. Θα με συγχωρήσετε, συγγνώμη που παρέχομαι πολύ, αλλά πρέπει να φύγω. Πρέπει να πάω πίσω στο συνέδριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να ευχαριστείτε τη συζήτηση με τους υπόλοιπους που απομείνατε.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιώργο, εσύ έχοντας την εικόνα από το κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, αν σου ζητούσε η Ομοσπονδία μια συμβουλή, ποιο θα ήταν το πρώτο μέλημα που θα έβαζες για το ελληνικό μπάσκετ στις ηλικίες 12-16 ετών για να μπορέσουν να βγουν κάποια στιγμή πάλι παίκτες ψηλού επίπεδου?
0: Ναι, είναι μεγάλη συζήτηση. Προφανώς δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Το πρώτο για μένα έχει να κάνει με τους ξεκάθαρους στόχους που έχει το αναπτυξιακό μπάσκετ. Γιατί πάντα το αποτέλεσμα είναι αντίθετο στο να αναπτύξεις τους παίκτες. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, εγώ από ό,τι βλέπω, το αποτέλεσμα στις μικρές ηλικίες για τις ομάδες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ενώ δεν θα έπρεπε. Και γι' αυτό έχει μείνει πίσω η ανάπτυξη των αθλητών. Η επιλογή των αθλητών είναι μια σκληρή διαδικασία που πρέπει τα κριτήρια να τα θέσεις από την αρχή. Σίγουρα τα προσόντα, τα σωματικά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό που συμβαίνει στις μικρές ηλικίες είναι ότι κάποιος που, δηλαδή ένα πολύ ψηλό παιδί, έχει μειονέκτημα όταν είναι σε νεαρή ηλικία, έναντι κάποιο άλλο που είναι πιο έτοιμο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά μελλοντικά δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και από εκεί και πέρα, για μένα μετά, η συνέπεια στη δουλειά, η φιλοσοφία, γιατί έχουμε δει και αυτό ότι κάποιες ομάδες δεν παίζουν πιεστικά, παίζουν ζώνες, δεν παίζουν ομαδικά το παιχνίδι. Όλα αυτά που σίγουρα δεν βοηθάνε στο ένα παιδί στο να μάθει τα βασικά του μπάσκετ από μικρή ηλικία. Και μετά είναι αργά.
3: Νίκο, εσύ είσαι ένας άνθρωπος που επενδύει στο αναπτυξιακό μπάσκετ. Πώς θα έβλεπες ένα πλάνο ώστε οι ακαδημίες και τα σωματεία να μπορέσουν σε συνεργασία και με την Ομοσπονδία να γίνουν όλοι μαζί αποτελεσματικοί συνεργάτες για να φτιάξουν ένα σωστό πλάνο ανάπτυξης των παιδιών για να μπορέσουν να βγάλουμε νέους αθλητές?
5: Ναι, νομίζω ότι οι ομάδες κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα που είναι της εποχής με την νοοτροπία που έχει να κάνει σε μεγάλο χρόνο και με τους προπονητές. Έχει αλλάξει η γενιά. Είναι πολύ σημαντικό και έχουν και αλλάξει οι κανονισμοί στο μπάσκετ και αυτό φέρνει σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή οι ομάδες, κυρίως οι μικρές ομάδες, όχι οι μεγάλες, και οι προπονητές να είναι πιο αδύναμος κρίκος στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή, πιστεύω εγώ. Δηλαδή κινείται ένα. Σίγουρα μεγάλες ομάδες έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και από εκεί και πέρα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του προπονητή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, για να μπορεί να δώσει κίνητρο σε προπονητές που έχουν ταλέντο να δουλέψουν με μικρές ηλικίες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το κίνητρο και ένας προπονητής που έχει αυτή την. Τώρα να το πω έτσι απλά, νομίζω ότι πρέπει να έχει μεγάλη τρέλα να ασχολείται με αυτές τις ηλικίες. Δηλαδή να ασχολείται από 10 μέχρι 16 χρονών. Θεωρώ τον εαυτό μου τρελό. Πρέπει να έχει τρέλα δηλαδή με αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς δεν θα μείνει σε αυτό το επίπεδο. Θα προσπαθήσει να βρει κάτι άλλο αλλού, σε ψηλότερο επίπεδο ηλικιακά, σε αντρικό ίσως σε κάποιο staff προπονητικό μεγαλύτερη ομάδα. Γιατί όλο αυτό στις μικρές ηλικίες έχει αποδυναμωθεί ο ρόλος του προπονητή και της ομάδας. Έχει ενισχυθεί ο ρόλος άλλων ανθρώπων γύρω από αυτό που γίνεται. Άρα στην ουσία μόνο αυτοί που έχουν αυτή τη μητομεράκι και αυτή τη τρέλα κάθονται και δίνουν την ψυχή τους, γιατί μιλάμε για κατάθεση ψυχής αυτές τις ηλικίες, δεν μιλάμε για επάγγελμα. Νομίζω σε αυτές τις ηλικίες αυτό γίνεται από τους προπονητές. Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του προπονητή σε μικρές ηλικίες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, πρέπει να, είναι πολύ δύσκολο την εποχή αυτή να γίνει, γιατί οι κανονισμοί έχουν αλλάξει. Οι παίχτες, την ομάδα τη βλέπουμε σαν ένα σκαλοπάτι. Δηλαδή, έχει πάει ένα παίχτη σε μια ομάδα, να δουλέψει, πάει σε μια άλλη την άλλη χρονιά. Αν δεν του αρέσει κάτι, κάτι μας μυρίζει, κάτι μας ξενίζει, πάμε αλλού. Όλο αυτό έχει να κάνει, είναι πρόβλημα μεγάλο και για τα ίδια τα παιδιά φυσικά, όχι για τις ομάδες. Και από εκεί και πέρα μίλησα πριν ότι μιλάμε για 12-16 χρονών. Κανένα νόημα δεν έχει αν αυτό στα 18 τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάτι οργανωμένο να τους στηρίξει. Όση προσπάθεια και να κάνουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, που εγώ πιστεύω ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, στα 18 τι γίνεται. Και όλα τα παιδιά αυτά υπάρχουν παίχτες, δεν λέω ότι μπορεί να είναι 50 παίχτες κάθε χρονιά, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 6, μπορεί να είναι 5. Αυτοί οι 5 που πάνε. Το θέμα είναι η Ομοσπονδία πρέπει να θέσει σίγουρα. Βλέπετε πώς έχουν ανέβει τα μπάτσα των ομάδων. Ήταν ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τώρα εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και οι άλλες ομάδες ακολουθούν. Δεν πρέπει να θεσπιστεί. Πρέπει να γίνει ένας νόμος ώστε αυτές οι ομάδες να έχουν δεύτερες ομάδες, αλλά όχι δεύτερες ομάδες για τα μάτια του κόσμου. Δεύτερες ομάδες με ουσία. Δηλαδή να υπάρχει ένα προπονητικό πρόγραμμα, να υπάρχουν ένα προπονητικό staff που ελέγχεται από την πρώτη ομάδα. Και να υπάρχει αυτή η διέξοδος, τα παιδιά αυτά να δουλεύουν έσπως πρέπει από 18 μέχρι 20, ώστε να προετοιμάζονται κάποιοι από αυτούς, ένας μπορεί να είναι, δύο μπορεί να είναι, να παίξουν σε υψηλότερο επίπεδο, στην Α1, να παίξουν στην EuroCup, στην Ευρωλίγια, δεν ξέρω πού μπορούν να φτάσουν τα παιδιά. Πρέπει να υπάρξει αυτό από αυτές τις ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Θέλει χρήματα, θέλει, όπως είπατε εσείς πριν, αυτό που όλο αυτό που είπατε πριν, πόσο πολύ έξοδο μπορεί να είναι για μια ομάδα. Και οι προπονητές πρέπει να αμείβονται καλά για να δουλεύουν σαν επαγγελματίες με τα παιδιά και φυσικά το κύρος των ομάδων αυτό είναι πολύ μεγάλο ώστε να μπορεί να κρατήσει τα παιδιά προσγειωμένα και να τα κρατήσει σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί εμείς στην Ακαδημία 10 πόσο μπορούμε να κρατήσουμε σε περιβάλλον το δικό μας, λέω, που προσπαθούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και να δουλέψουμε συνέπεια, πόσο μπορούμε να κρατήσουμε στο περιβάλλον τα παιδιά που τους παίρνουν τα μυαλά πολύ εύκολο και ίσως και έχουν και δίκιο, δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και να έχουμε μια ομάδα, ας πούμε, αναπτυξιακή. Γιατί εμείς, ας πούμε, τελειώνουν τα παιδιά 18 χρονών, είχαμε μια ομάδα στην National League 1, στη Β' Εθνική, που ο στόχος μου, εμένα σαν Νίκο, ήταν ότι αυτά τα παιδιά να παίζουν εκεί, ένας που μπορεί να το κάνει και 16 χρόνια να το κάνει, ένας που μπορεί να το κάνει 17, να το κάνει 18, αλλά να μένουν εκεί 19, 20 και μετά τα 20 να χτίζουν κάτι μέσα από αυτήν την ομάδα και να πηγαίνουν ψηλότερα. Δεν το κάνει κανένας, κανένας δεν έχει τη μομονή να μείνει, πιστεύουν ότι 18 χρόνια όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν ένα βήμα παραπάνω, δεν είναι. Και όχι ότι δεν είναι αγωνιστικά, μπορεί να είναι αγωνιστικά, αλλά οι άλλοι που θα πάνε δεν το υπολογίζουν καν, δεν τους υπολογίζουν. Άρα στην ουσία όλο αυτό καταστρέφεται για μια ομάδα όπως είναι η δικιά μας, που δεν έχει το όνομα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Άρη, του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να ασχολείσαι στην ουσία για την ανάπτυξη του παιδιού, δεν σταματάει η ανάπτυξη στα 16. Έχει δρόμο, η διαδρομή. Προσωπικά, εγώ στα 18 έπαιζα αλφα τοπικό. Και ο Γιώργος, είμαι σίγουρο, το ξέρει, γιατί είχαμε την ίδια διαδρομή. Άσχετα που, γιατί παίζαμε για τύπα στην Α1, ο Γιώργος έπαιζε στο Μαρού, στον ελληνικό μέσο τη Φιλαδελφία. Θυμάμαι σίγουρα. Δεν ξέρω αν είναι λάθος. Παίζαμε αντίπαλοι, σίγουρα στα 18 και αυτό κάπου εκεί έπαιζε. Στα 19 έπαιξα γάμα εθνική και ανεβήκαμε στη Β' και έφυγα εκεί πέρα στον Έκλη. Στα 20 έφυγα εκεί πέρα στον Έκλη. Και ήμουν έτοιμο για να το κάνω γιατί έκανα προγραμματισμό τα 14 σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά δεν είναι. Τώρα ένα παιδί 18 χρόνια που τελειώνει το εφηβικό. Αν πάει να του πει παίξε γάμα εθνική, θα γελάσει. Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίξει. Δεν μπορούν να πω όλα να παίξουν. Αυτοί, άμα του πει παίξει στη γάμα εθνική, θα γελάσει. Θέλουν τουλάχιστον η Β' Εθνική είναι λίγο για αυτού και θέλουν Α2 να παίξουν. Δεν γίνεται, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί γι' αυτό μπορούν να το λύσουν αυτέ οι ομάδε. Έχουν αναπτυξιακέ ομάδε που για τα παιδιά μπορούν να τα στηρίξουν. Και στα 20, στα 21 βλέπουμε παίχτες όπως βλέπουμε στο παίχτες στο εξωτερικό που στα 19, στα 20 παίζουν. Γι' αυτό παίζουν, γιατί δεν σταματάνε. Είχαμε εμείς τον Σαμαντούρο που είχαμε στα 17 και όμως αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι ένα τίποτα από αυτό που κάνει τώρα κατά τη γνώμη. Άμα είχε ο Παναθηναϊκός μια δεύτερη ομάδα και ένα staff που δούλευε με αυτά τα παιδιά με τον τρόπο που πρέπει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να, τώρα το παραλέω λίγο, δεν πειράζει, πάρω λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να το βάλει σε μια ομάδα να φύγει από μια εφηβική, να πάει σε μια αντρική και να αρχίσει να δουλεύει με το ρυθμό που δουλεύει ο 35χρονος, ο 30χρονος. Γιατί οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο, στην National League 1, ίσως ή στην Elite League, έχουν ένα άλλο μοτίβο προπόνησης. Γιατί στηρίζονται σε έμπειρους παίχτες. Άρα ο τρόπος που δουλεύουν έχει να κάνει με το τι θα κάνουν αυτοί. Άρα ο νέος παίκτης πάει πίσω αυτόματα. Γιατί δεν δουλεύουν με τον τρόπο που πρέπει να αναπτυχθεί αυτός. Άρα οι αναπτυξιακές ομάδες που είναι νεανικές ομάδες που να δουλεύουν με ρυθμούς που πρέπει να εξέλιξουν τους νέους παίκτες.
3: Γιώργο, θα ήθελα και τη δικιά σου άποψη πάνω σε αυτό.
0: Ναι, ο Νίκος Πεπακάς έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα όσον αφορά τη διαδικασία. Εγώ από την πλευρά μου θα πω ότι σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως είπα και πριν, δεν υπήρχε ένα πλαίσιο, ένα περιβάλλον στο οποίο κάποιο παιδί από τα 17 μέχρι τα 22, που είναι πάρα πολύ σημαντική ηλικία, να είναι σε μια ομάδα να βρει χρόνο, που θα βρει χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και τώρα που είδαμε ότι δημιουργήθηκε αμέσως το πρόβλημα με την αλλαγή στην Αμερική με τα κολέγια που πλέον δίνουν και λεφτά και ότι, σχεδόν όλοι οι παίκτες που έχουν αυτό το επίπεδο πηγαίνουν στην Αμερική, τώρα έχουν κινητοποιηθεί, στην Ισπανία έγινε ένα πρωτάθλημα Under 21, το οποίο γενικά πάει πολύ καλά, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ αργά και δεν είναι αρκετό στο να κρατήσει νέους παίκτες αυτή τη στιγμή στη χώρα. Γίνονται προσπάθειες από την Ομοσπονδία. Αυτό με τη δεύτερη ομάδα συμφωνώ 100% με τις β' ομάδες του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού ή των υπολείπων. Σίγουρα θα βοηθούσε πολύ. Μόνο εγώ να σας πω από τη δική μου εμπειρία, όταν πήγαμε στον Ολυμπιακό, τότε ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα ήταν στην Α2 και είχαμε μία σύνδεση με την ομάδα της Α2 που συμμετείχε στην Α2 με την πρώτη ομάδα. Και από αυτή την διαδικασία, τότε δουλέψαμε πάρα πολύ καλά για 2 χρόνια, και από αυτή τη διαδικασία είναι 6-7 παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Α1 τώρα για εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία που βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά. Είχαν αγωνιστικό χρόνο συμμετοχής στην Α2 και ερχόντουσαν και σε εμάς στις προπονήσεις και τους βοήθησε πάρα πολύ. Τα διπλά δελτία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Κάθε χρόνο έχουμε 1-2 παίκτες με διπλό δελτίο. Κάποιοι βοηθήθηκαν, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά η όλη διαδικασία σίγουρα είναι στην σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, είδα παίκτη πέρυσι για παράδειγμα ο Σπάρτα Λισιδού και πολύ χρόνο συμμετοχής στον Παπάγου. Και από εκεί που θα ήταν μια χαμένη χρονιά για αυτόν, στην ουσία απλά θα έκανε κάποιες λίγες προπονήσεις με εμάς, βελτιώθηκε πάρα πολύ σαν αγωνιστικά. Σίγουρα οι προτάσεις είναι καλές, η θεωρία είναι καλή, η εύκολη, αλλά η πράξη είναι ακόμα πιο δύσκολη. Όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφερε ο Νίκος πριν υπάρχουν. Γενικά νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και τώρα αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε την κατάσταση με τα αμερικάνικα κολέγια, γιατί βλέπουμε ότι πολλοί παίκτες πηγαίνουν εκεί πέρα. Και εγώ πιστεύω ότι αφού δεν είχαμε το μυαλό και την διάθεση να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για αυτούς, θα μας βοηθήσει και σε εμάς, απλά σε κάποια χρόνια που θα αρχίσουν να επιστρέφουν οι παίκτες από εκεί, να δούμε σε τι κατάσταση προφανώς θα είναι πιο έτοιμοι στο να γίνουν επαγγελματίες. Έχουν πάει και σε μια διαδικασία που μένουν μόνοι τους, έχουν πάει σε έναν ανταγωνισμό πολύ μεγαλύτερο. Έχουν εκτεθεί, γιατί εκεί πέρα είσαι απροστάτευτος, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός, οπότε σίγουρα θα έχουν σκληρή από όλη αυτή τη διαδικασία. Απλά αυτή τη στιγμή είναι τα πρώτα χρόνια που μόνο φεύγουν οι παίκτες, δεν γυρνάνε. Ναι, πιστεύω σε 1-2 χρόνια που θα αρχίσουν να τελειώνουν και οι παίκτες από εκεί, πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει. Δεν ξέρω αν διαφωνεί ο Νίκος.
5: Για τους παίκτες που φεύγουν στα κολέγια και αυτοί μετά τα 20 μπορούν να παίξουν εκεί, μετά τα 21. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει εδώ πρέπει να γίνει. Δηλαδή, 18χρονος να φύγει να πάει στην Αμερική, δεν θα παίξει. Πού θα παίξει, σε ποιο κολέγιο καλό δηλαδή που δουλεύει με πρόγραμμα.
0: Συμφωνώ, έχει δίκιο.
5: Μετά τα 20 θα είναι έτοιμο να παίξει.
0: Τα κολέγια έχει δίκιο. Τα έχει αλλάξει τελείως η φιλοσοφία του. Εκεί που ετοίμασταν ένα παίκτη σε μια διαδικασία 4 χρόνων. Τώρα είναι one and done, το λέμε εμείς, δηλαδή ομάδες που φτιάχνονται μόνο για να νικάνε ένα χρόνο. Και κυρίως αυτές οι ομάδες που θέλουν να κερδίζουν χτίζονται από τριπλετής και τετραπλετής. Δηλαδή, ένα παίκτης που πάει 10 χρόνων πάλι και εκεί δεν παίζει. Αλλά τουλάχιστον μπαίνει σε έναν ανταγωνισμό και ετοιμάζεται σε μια διαδικασία ούτως ώστε να παίξει. Δηλαδή πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία καθηγητής. Δεν μπορεί να τα έχει όλα έτοιμα και να περιμένει ο παίκτης ότι κάποιος στον κόσμο του χρωστάει κάτι. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ένας παίκτης που έχει ένα ταλέντο, θεωρεί μεγαλώνοντας, έχει τόση προσοχή πάνω του, που θεωρεί ότι όλος ο κόσμος του χρωστάει. Πρέπει να πάρει χρόνο συμμετοχής, πρέπει να τον επιβάλλει στο rotation, πρέπει και χίλια δύο πράγματα. Ενώ αυτός στην προσπάθειά του είναι πολύ μικρή.
5: Όχι, είναι επαγγελματίες πλέον. Εκεί πηγαίνουν με επαγγελματικά συμβόλαια και είναι επαγγελματίες. Απλά για να φτάσουν να παίξουν ακόμα και εκεί, και μετά πρέπει να είναι αυτοί και να δουλέψουν και να πάρουν την ευκαιρία τους. Αλλά μέχρι και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, θέλει μια διαδικασία που εδώ πρέπει να γίνουν πράγματα. Εγώ θα πω και τη δική μου εμπειρία με την ομάδα, γιατί 4 χρόνια η ομάδα μας είναι στην National και ένα είναι στη Β' Εθνική και είναι μια κατηγορία πάρα πολύ καλή, ώστε τα παιδιά να είναι πρωταγωνιστές. Γιατί για να μπορείς να παίξεις, πρέπει να είσαι πρωταγωνιστής. Το να είσαι σε ένα ρόλο στην Α2, δεύτερο ή τρίτο, ή να μπαίνεις αλλαγή και να παίζεις 10 λεπτά, δεν θα βοηθείς. Θέμα να πάρεις οι καλοί παίκτες. Αυτοί μπορούν να παίξουν ψηλότερα, πρέπει να πάρουν την ευθύνη. Αυτό θα τους κάνει καλύτερους παίκτες. Γιατί μέσα από αυτό. Έτσι. Η Β' Εθνική νομίζω για μένα είναι πολύ καλή κατηγορία για αυτά τα παιδιά, ώστε να πάρουν την ευθύνη και να είναι σημαντικοί και να είναι πρωταγωνιστές, γιατί έτσι θα βελτιωθείς, όχι να κρύβεσαι και να είσαι σε ένα ρόλο δεύτερο. Είναι πολύ κατηγορία, απλά και δεν είναι και ακριβή για τις ομάδες μεγάλες. Λέω που σίγουρα πρέπει να κάνουν δεύτερες ομάδες. Εμείς με ένα budget 50.000 ευρώ, 4 χρόνια δηλαδή, 50.000 ευρώ το χρόνο, ήταν στην ανδρική ομάδα, στην National και τώρα το ποσό αυτό για αυτές τις ομάδες είναι ένα τίποτα. Κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, δεν θα το κάνουμε 50 αυτοί σίγουρα, γιατί θα είναι πολύ πιο. Μπορεί να είναι πιο πολύ στελεχωμένοι. Εντάξει. Αλλά δεν είναι ένα ποσό που ξεφεύγει. Αυτό θέλω να πω. Και για τα παιδιά θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Για τις ίδιες ομάδες θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Γιατί ένας παίκτης που δεν παίζει εκεί είναι αδρανοποιημένος. Έλληνας παίκτης 20 αδρανοποιημένος είναι στην ουσία, δεν μετέχει. Θα έχει μια ευκαιρία να παίζει σε μια ομάδα, σε ένα καλό ανταγωνιστικό επίπεδο που θα το βοηθάει να μένει σε καλή κατάσταση και να εξελίσσεται. Και το άλλο, το διπλό δελτίο, δεν το πιστεύω καθόλου, γιατί είναι άλλη ομάδα αυτή που πάει. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι μια ομάδα και να τρέχεις ένα πρόγραμμα, να έχεις τους δικούς ανθρώπους, το δικό σου staff, τους προπονητές, τους γυμναστές, όλο το staff
0: να είναι δικό σου
5: και να μπορείς να ξέρω πολύ καλά ότι πρέπει να στοχεύσουμε και σε κάποια παιδιά, γιατί κάποια παιδιά είναι που μπορούν να παίξουν. Δεν είναι όλοι που μπορούν να παίξουν. Και αυτές οι ομάδες θα κρίνουν ποιοι μπορούν, γιατί θα έχουν το staff που πρέπει και θα πρέπει να επενδύσουν πάνω σε αυτά τα παιδιά. Το να δώσει ένα διπλό δελτίο σε μια ομάδα. Η ομάδα θα κοιτάξει το αποτέλεσμα. Και καλά θα κάνει για την ομάδα τους και έχουν την ομάδα τους. Δεν θα κάτσουν να ασχοληθούν με ένα παίχτη που έρχεται να του δώσουν ένα ρόλο μες στην ομάδα για να το γεμίσουν ένα ρόστερ. Εγώ αυτό πιστεύω γίνεται.
0: Συμφωνώ στα προβλήματα.
5: Εγώ αυτό πιστεύω γίνεται.
0: Συμφωνώ στα προβλήματα.

0: η διαδικασία δεν το βοήθησε. Απλά πέρυσι του Σπάρταλοι, αλλά και στο παρελθόν κάποιοι άλλοι έχουν πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γενικά γίνονται προσπάθειες, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πάντα όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει κάτι, κάνει και λάθη. Δεν είναι απλή διαδικασία, δεν είναι εύκολη. Εγώ γενικά, επειδή παρακολουθούσα και Α2, είδαμε ότι στο Α2 προσθέθηκε ένας ξένος, στο οποίο στα δικά μου μάτια, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Νίκος, πιστεύω ότι βοήθησε, έκανε το πράγμα πιο γρήγορο. Νέοι παίκτες τους πλαισίωσαν τους ξένους, ενώ πριν ήταν μια κατηγορία βετεράνων που ήταν πολύ αργό το μπάσκετ που πεζόταν, σιγά σιγά άλλαξε αυτό. Εμένα μου άρεσε αυτό, όπως και η διαδικασία των play-off και του Final Four έδωσε με μεγάλο ανταγωνισμό στην κατηγορία. Ένα αρνητικό που θα πω εγώ φέτος που έχω παρατηρήσει είναι ότι από ό,τι είδα, εκτός από τις ομάδες που ανεβήκανε, που τα roster τους προφανώς θα πάνε, κάποιοι παίκτες θα πάνε και στα Α1, μόνο ένας παίκτης πήρε μεταγραφή από την Α2 Έλληνα σε ομάδα της Α1 φέτος. Το οποίο αυτό είναι ένα καμπανάκι για μένα ότι δεν υπάρχει αναπτυξιακό πλάνο.
1: Εγώ διαφωνώ με τους ξένους, με τους καταλαβαίνω τον τρόπο που το λες και φυσικά είναι μια πολύ καλή άποψη, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό το ρόλο πρέπει να το πάρουν νέα παιδιά, δηλαδή αυτά τα νέα παιδιά. Γιατί τώρα έχουμε φτάσει στο επίπεδο στην Elite League να είναι δύο οι Αμερικάνοι και να είναι ο πόλος όλων των επιθέσεων. Δηλαδή βλέπεις τα σκοβλέπεις την εποχή μας, πάνω σχάρι του 90, είχαμε δύο ξένους στην Α1 και βάζανε από 35 πόντους ο καθένας και άλλοι κοιτούσαν στο 90. Τώρα έχει γίνει Α2 κάπως έτσι σε έναν βαθμό. Εμείς θέλουμε νέοι παίχτες να παίρνουν την ευθύνη να γίνουν πρωταγωνιστές για να ετοιμάζονται να στελεχώσουν και μια μέρα την εθνική ομάδα. Δεν είναι μόνο τα. Γιατί έχουμε και την εθνική ομάδα, το ελληνικό μπάσκετ είναι ο καθρέφτης. Ο καθρέφτης του ελληνικού μπάσκετ είναι η εθνική ομάδα. Και θέλουμε και η εθνική ομάδα να είναι δυνατή. Γιατί νομίζω ότι είναι η διαφήμιση για το μπάσκετ.
0: Νίκο, πρέπει να δούμε και το άλλο ότι εμείς στην ηλικία μας όταν παίζαμε, υπήρχαν μόνο δύο ξένοι που παίζανε στην.
1: Γι' αυτό υπήρχε και πολύ περισσότερο χώρο από Έλληνες παίκτες να παίζουν.
0: Ναι. Ενώ τώρα με έξι ξένους είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος παίκτης να βρει ρόλο. Ιδίως στις μικρές ομάδες που παίζουν μόνο ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Είναι έξι ξένοι που είναι στο rotation και μετά χρειάζεται άλλο ένα παίκτη στο rotation.
1: Μας ήταν δύο Αμερικάνοι και κοινοτικοί που ήταν. Δηλαδή πρέπει να είναι Ευρωπαίοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Όταν ήμασταν εμείς, ναι. Ήταν δύο ξένοι και κάποιοι Ευρωπαίοι. Αλλά με στους Ευρωπαίους πηγαίνεις, ας πούμε, στην Ιντερ εξαμενή.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά θέλοντας να σταθούμε σε έναν αστάθμητο παράγοντα που λέγεται γονείς. Πώς μπορεί μια ακαδημία, ένας προπονητής EuroLeague, ένας διατροφολόγος, ένας επιστήμονας της άσκησης να διαχειριστεί και να καθοδηγήσει τους γονείς ώστε να είναι σύμμαχοι και όχι εμπόδιο στην εξέλιξη των παιδιών. Να ξεκινήσουμε πρώτα με σένα, Γιώργο.
0: Θα ήθελα να μιλήσει πρώτα ο Νίκος που έχει μεγαλύτερη εμπειρία από γονείς.
2: Ωραία, θα ξεκινήσουμε τον Νίκο. Ξεκινήσουμε τον Νίκο.
1: Τα πράγματα είναι απλά. Νομίζω ότι οι γονείς, όπως και τα παιδιά, πρέπει να υπάρχει το όριο. Πρέπει να καταλάβουν το όριο, ποιο είναι το όριο, αυτό περνάει από την ομάδα και εκεί τελειώνουν όλα. Νομίζω δεν είναι κάτι. Σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις, θα υπάρχουν συζητήσεις. Αυτό είναι απολύτως λογικό, δεν είναι κακό. Κάποιες συζητήσεις να γίνονται, ότι από εκεί πέρα συμπεριφορά των γονέων. Πρέπει να υπάρχει ένα όριο να καταλάβουμε ότι μέχρι εκεί είναι στο γήπεδο, μέσα ή. Τώρα έξω από το γήπεδο αυτό έχει να κάνει το κάθε σπίτι. Πώς λειτουργεί κάθε οικογένεια. Δεν μπορεί να επέμβει ο προπονητής και η ομάδα μέσα στο σπίτι του παιδιών. Σίγουρα εμείς, σαν άνθρωποι που ασχολούμαστε, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να λένε και τι μπορεί να γίνεται. Γιατί το παιδί πολλές φορές μπορεί να φέρνει πράγματα. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβεις από τη συμπεριφορά των παιδιών. Από εκεί πέρα εμείς είμαστε εκεί. Βοηθάμε για να καταλάβουν τα παιδιά την έννοια της ομάδας, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι ομαδικό το άθλημα και ότι η ομάδα είναι πάνω απ' όλους και το πόσο σημαντική είναι η έννοια της ομάδας. Εντάξει, οι γονείς, εγώ νομίζω ότι κοιτάνε το καλύτερο για το παιδί τους, από εκεί πέρα το καλύτερο για το παιδί τους μπορεί να μην είναι.

0: είναι στα μάτια των προπονητών το καλό, στα δικά τους μπορεί να είναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Νομίζω τα όρια που πρέπει να μπαίνουν είναι το σημαντικό για κάθε ομάδα και να υπάρχει αυτό το προστατευμένο περιβάλλον, που, η έννοια της ομάδας να υπάρχει. Ότι όσα γίνονται μέσα στην ομάδα μεταξύ των παιχτών, των προπονητών, μένουν εκεί και προχωράνε με αυτή τη διαδικασία.
1: Αλεξάνδρε, εσύ είσαι και μητέρα, είσαι και αθλητικός επιστήμονας. Πώς θεωρείς ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι ωφέλιμη για τα παιδιά?
2: Δουλέψει με παιδιά, και εγώ έχω δουλέψει περίπου 20-25 χρόνια με παιδιά, μέχρι την ηλικία των 12 μπορούσα να έχω τα παιδιά χωρίς να ξέρω ποιος γονιός αντιστοιχεί σε κάθε παιδί, μετά από μια μικρή κουβέντα μαζί τους να καταλάβω ποιοι είναι οι γονείς και ποια είναι τα παιδιά τους. Δηλαδή, η επίδεση της οικογένειας, κυρίως μέχρι την έναρξη της εφηβείας, είναι πάρα πολύ έντονη. Καταλαβαίνω φυσικά αυτό που λέμε ότι πρέπει να βάλουμε όρια στους γονείς στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι ιδίως στις πιο μικρές ηλικίες πρέπει να προσεγγίσουμε τους γονείς και να καταλάβουμε μέσα και από δράσεις που θα κάνουμε ότι μας ενδιαφέρει το καλό των παιδιών τους και να υπάρχει μια γόνιμη επικοινωνία μεταξύ μας. Δηλαδή το να θέλουμε να τους αφήσουμε τελείως εκτός γηπέδου, αυτό πρέπει να γίνει στην προπόνηση φυσικά, αλλά μετά θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ προπονητών, ακαδημίας και γονιών. Μεγαλώνοντας, η αυτονόμηση του παιδιού πρέπει να είναι μεγαλύτερη και εκεί, αν ο γονιός δεν καταλαβαίνει ότι είναι για το καλό του παιδιού του να είναι αποστασιοποιημένος και να επικοινωνεί όταν πρέπει να επικοινωνήσει, όταν υπάρχουν τραυματισμοί, όταν υπάρχουν πράγματα τα οποία το παιδί τα μεταφέρει και βλέπουμε ότι το οικοσύστημα είναι διαταραγμένο και ότι μπορεί να γίνονται πολύ ωραία πράγματα στην προπόνηση, αλλά κάτι συμβαίνει με το πρόγραμμά του και δεν μπορεί να υποστηριχθεί, τότε νομίζω ότι ο γονιός πολύ διακριτικά θα πρέπει να ρωτάει, να μαθαίνει, να βλέπει τι γίνεται. Για μένα πρέπει να υπάρχει μια αλληλεπίδραση στο σημείο που να μεταφέρονται πληροφορίες με σωστό τρόπο και όλα αυτά να γίνονται για το καλό των παιδιών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τους αποκλείσουμε τελείως τους γονείς. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι μέχρι την ηλικία των 18, είναι υπεύθυνοι για τα παιδιά τους, άρα θα πρέπει να τους έχουμε ως σήμα τους. Και αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε πολύ ωραία και με σωστό τρόπο. Να καταλάβουν ότι πρέπει να αγαπήσουν τα παιδιά το άθλημα και όλο αυτό γίνεται με έναν τρόπο το οποίο πηγαίνει το παιδί παρακάτω. Αν καταλάβουν οι γονείς ότι η Ακαδημία ενδιαφέρεται για τα παιδιά, νομίζω ότι θα τους έχουμε συμμάχους μας.
1: Για επικοινωνία μίλησες και εσύ, Θανάση. Ποια είναι η δικιά σου άποψη πάνω στο κομμάτι που πρέπει να έχουν οι γονείς?
3: Την άλλη μεριά μου, δύσκολο σύστημα. Προερχόμαι και από το χώρο της βιοχημίας. Στο Πανεπιστήμιο αρκετά μεγάλο κομμάτι της έρευνας είναι στη βιοχημία. Αν μιλήσουμε για τα κύτταρα, το κάθε κύτταρο είναι ανεξάρτητο, έχει τη δικιά του ζωή, αλλά τα κύτταρα μεταξύ τους επικοινωνούν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον ενός κυττάρου. Άρα λοιπόν, μιλάμε για τη διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο γονιός μέχρι τα 18, όπως είπε η κυρία Βλουμίτη, ελέγχεται από τον νόμο. Παθαίνει κάτι μέσα σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Ελέγχεται ο γονιός που το πήγε στην Ακαδημία μπάσκετ. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία. Δεν γίνεται να μην υπάρχει επικοινωνία. Το ίδιο πράγμα συζητούσαμε και πριν για το εξωτερικό περιβάλλον και το εσωτερικό περιβάλλον μιας ομάδας. Διαφορετικό να είναι στο αναπτυξιακό, διαφορετικά να είναι στη EuroLeague. Το εξωτερικό περιβάλλον μιας ομάδας στη EuroLeague είναι παγκοσμιοποίηση. Το εξωτερικό περιβάλλον σε μια Ακαδημία μπάσκετ είναι η Ελλάδα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται επικοινωνία για να λυθούν τα προβλήματα. Είτε αυτό αφορά τα παιδιά, είτε αφορά πιο πάνω, ας πούμε, τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ.
1: Ο διαιτολόγος τι σχέση μπορεί να έχει με τους γονείς και πώς μπορεί να τους κατευθύνει στο σωστό δρόμο?
4: Ουσιαστικά και εμείς πάμε στο κομμάτι της επικοινωνίας, της εργασίας. Πάλι υπάρχει διαβάθμιση με την έννοια ότι όσο πιο μικρό είναι το παιδί, τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρόλος του γονέα. Παρά ο ρόλος του ίδιου του παιδιού, αλλά μεγαλώντας θα πρέπει και το παιδί από μόνο του να αρχίσει να αποκτά επίδραση στο σώμα του, στις επιλογές του και στον εαυτό του. Άρα ουσιαστικά υπάρχει μια προοδευτική εκπαίδευση και πάνω απ' όλα επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων με επίκεντρο το παιδί και την ανάπτυξή του.
1: Ο προπονητής της EuroLeague τι θα μπορούσε να συμβουλεύσει τους γονείς, Γιώργο?
5: Σίγουρα το να τους αποκόψουμε δεν είναι λύση. Είναι η λύση βέβαια για την καθημερινότητά μας και την ψυχική μας ηρεμία, που είναι σημαντική. Αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι είναι ένα μεγάλο μέρος των αθλητών. Τους επηρεάζουν όχι μόνο στην ηλικία που λέτε εσείς, την αναπτυξιακή, αλλά εγώ θα σας πω ότι τους επηρεάζουν και πάρα πολύ αργότερα. Ακόμα και στο επίπεδο το δικό μας, βλέπουμε πολλούς αθλητές οι οποίοι επηρεάζονται με την παρουσία του γονιού σε ένα παιχνίδι. Και αν θέλετε, το πιστεύετε που σας το λέω. Βλέπουμε δηλαδή ένα αθλητής που όταν γνωρίζουμε ότι είναι η παρουσία του γονιού του σε ένα παιχνίδι, έχει άλλη συμπεριφορά. Προφανώς έχει μεγαλύτερη πίεση, προφανώς ξέρει ότι έχει μεγαλύτερη κριτική. Οπότε πρέπει να δεχτούμε ότι είναι το περιβάλλον του αθλητή τον επηρεάζει 100%. Και εγώ θα σας πω κάτι, ότι δεν είναι μόνο ο γονιός. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα, οι αθλητές όλοι έχουν σε λάθος κατεύθυνση, παρεμβάσει σε λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, άμα δείτε οι ατζέντιδες, όλοι χρησιμοποιούν τα social media γιατί για να προβάλλουν τις ατομικές επιδόσεις ενός παίκτης, δεν είναι. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να επιβάλλουμε μια ομαδικότητα στους αθλητές, ενώ όλοι οι άλλοι γύρω τους, τι τους λέμε, ότι στην ουσία ότι οι συμπαίκτες τους είναι ο εχθρός τους και ο προπονητής είναι ο εχθρός τους. Και ότι δεν τους δίνουν την δυνατότητα, την ευκαιρία και δεν τους βοηθάνε στο να μεγαλώσουν την καριέρα τους. Όλα αυτά χρειάζονται, πρέπει να τα δεχτούμε, πρέπει να δούμε, πρέπει να τα διαχειριστούμε και αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Κρατάμε το πάθος, τη γνώση, κυρίως το όραμα που έχουμε όλοι για την εξέλιξη των παιδιών. Ένα μεγάλο χειροκρότημα παρακαλώ για τους καλεσμένους μας. Και ραντεβού σε λίγη ώρα στο ΔΑΚ Φλόρινας για να δούμε τους ημιτελικούς του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παιδιών. Να είστε καλά.
6: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
7: Διαφημίσεις.
8: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
9: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
10: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
9: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
9: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
10: Τηλέφωνο 2385026496.
9: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
11: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
12: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
13: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
15: Ο μαγικός κόσμος του ΕΡΤ Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! ΕΡΤ Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεχαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι του Earthflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της Κρήτης, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων και τις επίγειες δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα στο Ρέθυμνο, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν και δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην πυρκαγιά του Γηθίου, ένας πυροσβέστης κατέρευσε από παθολογικά αίτια. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ενέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκλησους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ενώ το λιμενικό προχώρησε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Στον Άγιο Βασίλειο η κατάσταση είναι δραματική. Ισχυροί άνεμοι τροφοδετούν συνεχώς αναζωπηρώς, ανέφερε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Γιάννης Σταταράκης. Όπως είπε, οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 αμποφόρ, ενώ προς το παρόν είναι αδύνατη η ρήψη νερού από αέρος και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από τον Πειραιά. Η ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων. Πιο αισιόδοξη είναι η εικόνα στη Σιτία, στην Αιγαία Τριάδα, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσφατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Η αναζωπηρώση είναι συνεχή στο πλωμάρι της Λέσβου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο σταθμό μας ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς ιδιαίτερα ισχυροί βορειάνοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Οι πλέον δύσκολες συνθήκες καταγράφονται στο Αιγαίο, την Κρήτη, τη Λέσβο και τις ανατολικές περιοχές της χώρας, όπου οι πέες των ανέμων θα ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει για σήμερα σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4 την Αττική και τα Κύθηρα, την Ανατολική Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, τις Κυκλάδες και όλη την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 4 συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της ΠΑ. 3 άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτμικτον. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Αμούγλων. Απομακρύθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι, καθώς οι ασθενείς και από το νοσοκομείο της περιοχής. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 220.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, σαν ησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επίκεντρο Οδική Ασφάλεια, Ενέργεια και Μεταρρυθμίσεις. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά. Χανιών επέβαιναν σε δίκυκλο, το οποίο κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του.
0: Ο καιρός.
1: Θυολώδεις βοριάδες έως 9 αμποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
9: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε. Οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
10: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
12: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί ακροατές της Ελαφλόρνας στους 96,6 και μέσω του www.rteco.gr μας ακούτε μέσω του διαδικτύου σε όλο τον πλανήτη. Μέρα σήμερα, 5η, 30 Ιουλίου. Και ξεκινήσαμε την εκπομπή μας αμέσως τώρα με την πρωινή σας ενημέρωση.

Την πανέμορφη Φλόρινα αρχίζουμε από τη σημαντική σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας. Η διοίκηση της περιοχής υποδέχθηκε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος συνοδευόταν από την βουλευτή Φλόρινα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταύρο Παπασουτερίου και τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τον κύριο Πελοπίδα Καλήρη. Στη σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αθανασίου Τάσχα, και τους δημάρχους Φλόρινας, Αμιντέου και Πρεσπών, τέθηκαν επιτάπητος όλα τα κρίσιμα ζητήματα για την επόμενη μέρα της περιοχής στη μεταλλεκτική εποχή. Ο κύριος Τάσκας υπογράμισε την επιτακτική ανάγκη για να επιταχυνθούν τα επενδυτικά σχέδια και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ζήτησε και την παράταση του προγράμματος δίκης μετάβασης. Παράλληλα, έθεσε σημαντικά πολυτοπικά έργα μπροστά ως προτεραιότητα, όπως η σχόλη ικανοτεχνών, το ιστορικό κτίριο της Αγίας Όλγας, αλλά και το δίκτυο ίδρυσης από το ρέμα περικοπής για τον Δήμο Αμιντέου. Από την πλευρά του κ. Παθανάσης τόνισε πως η πολιτεία στηρίζει έμπρακτα την περιοχή με ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ προανήγγειλε νέες προσκλήσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Περνάμε τώρα σε μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται κομβική για ολόκληρο τον νόμο, σύμφωνα με τις δηλώσεις του βουλευτή Φλόρινας του κυρίου της Δημοκρατίας, του κ. Σταύρου Παπασωτήριου. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει πλέον απευθείας την υλοποίηση του κάθε του οδικού άξονα, το Λεμαγίδα Ξηνονερό, ένα ένος έργου με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 113 εκατομμύρια ευρώ. Η ανακοίνωση αυτή έγινε από τον Υπουργό Χρήστο Δήμα κατά τη διάρκεια ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης στην Κοζάνη. Ο κ. Παπασωτηρίου έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή και για δικαίως φυσικά ενός διαχρονικού αιτήματος των πολιτών της Φλόρινας, ευχαριστώντας ταυτόχρονα θερμά τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Υπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών. Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει ριζικά το τοπίο στην οδική ασφάλεια, τις μεταφορές και την αναπτυξιακή δυναμική ολόκληρης Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ίδιο θέμα, εξαιρετικά θετικός είναι ο αντίκτυπος και στον Δήμο Αμιντέο. Η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της εκφράζει την ικανοποίησή της για τη θετική αυτή κατάληξη, σημειώνοντας πως η δρομολόγηση του άξονα από το Λεμαίδα Ξηνό Νερό είναι αποτέλεσμα συντονισμένης και επίσημης και επίμονης, μάλλον συγγνώμη, διεκδίκησης. Ο Δήμαρχος Αμιντέου, κ. Ιωάννης Γιάσης, είχε θέσει το έργο αυτό ως απόλυτη προτεραιότητα, τονίζοντας πως καμία αναπτυξιακή προσπάθεια δεν μπορεί να καρποφορήσει χωρίς σύγχρονες υποδομές. Μάλιστα, στο πλαίσιο των επαφών με το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο Δήμος Αμιντέου έθεσε ακόμα ένα κομβικό ζήτημα, την άμεση επίλυση του ιδιόκτητου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο επιχειρηματικό πάρκο Αμιντέου, ώστε να ξεμπλοκάρουν οι υποδομές και να προσελκυστούν έτσι νέες επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Επίσης, σε μια ευχάριστη εξέλιξη για τους αγρότες της Λόρνας, δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση ενισχύσεων de minimis στους παραγωγούς που επλήγησαν από τον ισχυρό παγετό του 2021, όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Λόρνας, κ. Σταύρος Παπασωτηρίου, τον οποίο σε λίγη ώρα θα έχουμε κοντά μας και για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ μεγάλο έργο που είπαμε νωρίτερα, για την υλοποίηση του κάθε του άξονα από το Λιμανίδα Ξηνό Νερό, αλλά θα έχουμε την δυνατότητα να το ρωτήσουμε και για την ενίσχυση αυτήν. Όπως έκανε λοιπόν γνωστό ο ίδιος ο κ. Παπασωτηρίου, η ενίσχυση αφορά μια ευρεία γκάμα καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων κεράσια, μήλα, καρύδια, αμπέλια, αμύγδαλα, κάστανα και φράουλες που υπέστησαν ζημιές στο προανθρικό στάδιο. Ο κ. Παπασωτηρίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επισημένοντας πως η έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους ανθρώπους του ΜΟΧΤΟ.

0: Ένα μικρό μυστικό διάλειμμα.
1: Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην Άρα της Ραφλότητας στους 96 και 6 και μέσω του διαδικτύου στο www.erteco.gr. Μας ακούτε σε όλο τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας του νομού Φλόρνας του κύριου, της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας του κύριου Σταύρο Παθανάση, όπου θα συζητήσουμε και για, το πρόγραμμα ενίσχυσης των παραγωγών της περιοχής De Minimis, αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με ενισχύσεων De Minimis στους παραγωγούς που επιλήγησαν για τον απλό σχηρό παγετό του 2021. Αλλά θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και για την όσα υπόθηκαν κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παθανάση στην περιοχή, αλλά και για την υλοποίηση του καθετουργικού άξονα αυτό που δεσμεύτηκε του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Λεμαϊδα Ξενών Νερό, λοιπόν, ενός έργου πολύ σημαντικού για την περιοχή. Σε λίγα λεπτά στον αέρα της Ραφλόρνας, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η

0: 4433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 23850 44.
1: Πετρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385-026-496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: είχαμε αγαπητοί ακροατές εδώ στην Έρα Φλόρινα στους 96 και 60 FM για όλη την Φλόρινα, την Καστοριά, τη Δυτική Μακεδονία και μέσω του www.arteco.gr, μέσω του διαδικτύου για όλο τον κόσμο. Τώρα, τα είπαμε και νωρίτερα, σημαντική εξέλιξη που χαρακτηρίζεται για το όνομα Φλόρινας, η δήλωση και μετά και τη δήλωση του ίδιου του βουλευτή της Φλόρινας της Δημοκρατίας, του κ. Σταύρου Παπαστηρίου, ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει πλέον απευθείας την υλοποίηση του κάθε του οδικού άξονα από τον Αιμαίδα Ξενονερό, ενός έργου προϋπολογισμού που αγγίζεται 113 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παπαστηρίου. Κύριε Παπαστηρίου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους Φλωρινιώτες, καλημέρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βρίσκομαι στην Αθήνα, στην Βουλή, αυτή τη στιγμή, γιατί συζητιέται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των υδάτων σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας και όλας να ενημερώσω τους πολίτες μας για την νέα εξέλιξη που έχουμε όσον αφορά τον κάθετο άξονα από το Λεμαίδα Ξηνό Νερό. Ήταν δίκαιο, λέω, και έγινε πράξη. Είναι μια εξαγγελία της κατασκευής από τον ίδιο τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, όπου το αναλαμβάνει το ίδιο το Υπουργείο να το εκτελέσει με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό είναι ένα αίτημα πάγιο των κατοίκων όλης της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Δεκαετίες τώρα το διεκδικούσαμε, παίρνει σάρκα και οστά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σε 3,5 χρόνια είπε θα έχει εκτελεστεί ο ίδιος ο Υπουργός. Είναι μια απόφαση η οποία πάρθηκε τη Δευτέρα από τη Δημιουργική Επιτροπή και ανακοινώθηκε παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, και ενός μεγάλου κυβερνητικού κλιμακίου το οποίο περιόδευσε στην Δυτική Μακεδονία. Βέβαια, εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας που με προσωπική του παρέμβαση έγιναν όλα αυτά και όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς για τη συγκεκριμένη απόφαση. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους δημάρχους, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Αντιπεριφέρεια που όλοι συντονισμένα το διεκδικούσαμε και μάλιστα στο συνέδριο

0: Κύριε Παστηρίου, χαρακτηρίζεται ιστορική εξέλιξη την ανάληψη του έργου του Λεμαϊδά Χρυσό Νερό απευθείας από τον Υπουργείο Υποδομών.
1: Και από εκεί
0: τι
1: και πέρα
0: σημαίνει...
1: θα υπάρχει συνέχεια όσον αφορά το ξινό νερό φλόρινα πλέον, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν θα,
0: τι σημαίνει,
1: δεν θα μείνουμε και θα επαναπαυτούμε σε αυτό και μόνο. Είναι όμως μια αρχή, είναι ένα ζήτημα το οποίο έπρεπε να είχαμε συνδεθεί το αργότερο μέχρι το 2010, όπως έγινε για όλες τις άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θα καθίσουμε τώρα να κάνουμε το ποιος έφυγε, γιατί δεν έγινε κλπ. Ναι. Μένω στο ότι έχουμε μια θετική εξέλιξη και ότι πάμε έστω και αργά, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Φλόρινα έχει και άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι είσοδο της χώρας, είναι τριεθνές. Δηλαδή να φανταστείτε ότι από τα σύνορα της Νίκης μέχρι την Φλόρινα ο δρόμος είναι διπλός, ναι. Και από την Φλόρινα μέχρι και την Πτολεμαϊδά είναι επαρχιακό δίκτυο. Είναι απαράδεκτο. Υπήρχε το επιχείρημα ότι υπήρχαν ορυχεία, δραστηριοποιούνταν οι ΔΕΗ. Δεν ήταν έτοιμες οι μελέτες, εν πάση περιπτώσει δεν βρισκόντουσαν τα χρήματα, δεν έγινε η ανάλογη διεκδίκηση που έπρεπε να γίνει. Αυτά περάσαν, κρίθηκαν, αξιολογήθηκαν και πήραν και το μήνυμα στις εκλογές ότι έπρεπε να το πάρουν. Βλέπουμε μπροστά, προχωράμε για να βγει η Φλόρινα από την απομόνωση.
0: Κύριε Παστηρίου, πολύ σωστά θέσατε να σας κάνω και μία ερώτηση. Ξέρω ότι μας πιέζει ο χρόνος, είσαστε στη Βουλή των Ελλήνων. Μία ερώτηση σχετικά με την απόφαση τώρα, μετά και τη δημοσίευση του φίλου της εφημερίδας κυβερνήσεως, είναι λίγο, αλλάζουμε θέμα. Την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση ενισχύσεων de minimis στους παραγωγούς που επλήγησαν το ισχυρό παγετό του 2021.
1: Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη, διότι ήταν μια αδικία όσον αφορά την περιοχή μας, αλλά και κάποιες άλλες γεωγραφικές περιοχές γύρω από την Φλόρινα. Τα αντανακλαστικά μας δεν ήταν αυτά που έπρεπε ως εκπροσώπηση, αν θέλετε, της πολιτείας σε κεντρικό επίπεδο. Διορθώνεται λοιπόν και αυτό το λάθος και οι αγρότες μας θα αποζημιωθούν για τις καλλιέργειές τους με απόφαση η οποία υπογράφηκε χθες και το αργότερο μέχρι τέλη Αυγούστου θα δουν και τα χρήματα που δικαιούνται στους λογαριασμούς. Τους αφορά παραγωγούς κερασιών, μήλων, λεπτοκαριάς, καριών, αμπελιών, αμυγδάλων, μύρτιλου, αρώνιας, υποφαές, κάστανου, λωτών, φράουλες, οι οποίες πλήγησαν με τους παγετούς στο προαθικό στάδιο του 2021. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τα χρήματα είναι πάνω από 1 εκατομμύριο για την περιοχή. Τα αντανακλαστικά μας δεν ήταν αυτά που έπρεπε, ξαναλέω, σε κεντρικό επίπεδο και δυστυχώς χάθηκαν τα χρήματα για την περιοχή. Αποκαταστούμε λοιπόν αυτή την αδικία και με προσωπική μου παρέμβαση, με πάρα πολύ αγώνα, γιατί εδώ μην ξεχνάμε ότι εμπλέκονται αρκετά υπουργεία, εμπλέκεται το Υπουργείο Οικονομικών, εμπλέκεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εμπλέκεται ο ΕΛΓΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ανέλαβα έτσι κι αλλιώς από τα μέσα του 23 και μετά. Λοιπόν, βρέθηκε η λύση και θα χαρώ πάρα πολύ να δουν οι αγρότες τα χρήματα τα οποία δικαιούνται και έχουν δουλέψει και έχουν υποστεί τις ζημιές αυτές στους λογαριασμούς.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και είναι και πλέον ήταν και θέμα για τους αγρότες όπως το είπατε.
1: Εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά, αλλά και τον κύριο Πυρακάκη και τον κύριο Πετραλιά και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, που πραγματικά συντονίσαμε όλο αυτό με πολύ μεγάλη προσπάθεια και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό.
0: Ωραία. Κύριε Παπαστηρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρουμε ότι είσαστε κάτω στην Βουλή των Ελλήνων.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί θέλω μέσω εσάς οι πολίτες να ενημερώνονται σωστά και ουσιαστικά και να βλέπουν ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά είμαι κοντά τους να μπορούν να επιλύονται ζητήματα τα οποία κατά καιρούς ήταν σε εκκρεμότητα και είχαν απόλυτο δίκιο και να ευχαριστήσω και τους πολίτες και κυρίως και τους αγρότες για την ανοχή την οποία έχουν δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τις εξελίξεις τις οποίες είχαμε με τη μετεξέλιξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και τα λοιπά και το χρονοδιάγραμμα να είναι σίγουροι το οποίο είχε ανακοινωθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα τηρηθεί στο ακέραιο και θα αποζημιωθούν αυτοί που πρέπει και αυτοί που είναι πραγματικοί αγρότες και όχι αυτοί οι οποίοι βασίζονταν σε ψεύτικες δηλώσεις ή ό,τι άλλο που μέχρι τώρα λιμένονταν τις επιδοτήσεις.
0: Κύριε Παστηρίου, και πάλι καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα, αγαπητέ ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: με μια αυτή την πολύ ωραία μουσική επιλογή, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο Παρασκευή, 31 Ιουλίου, φεύγει ο Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος. Να πούμε ότι το καλοκαίρι σιγά σιγά περνά, αλλά περνά ωραία. Και ευχόμαστε σε όλους με ωραίες αναμνήσεις και πολύ, πολύ, πολύ αγάπη και διασκέδαση. Λοιπόν, τώρα θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπου θα σας ενημερώσουμε από τις 9 και 4 το πρωί για την Καστοριά και στη συνέχεια θα πάρουμε τη Σκυτάλη και στις 10 και 4 για την αγαπημένη Φλόρινα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί φυσικά δελτίο ειδήσεων από το RTS Radio. Ακούτε την εκπομπή Καστοριά Live που συνεχίζεται έως και τις 11 η ώρα αυτή τη στιγμή. Στο μικρόφωνο Μάριος Σωτήρης, στην ρυθμίση του ήχου ο Νίκος Ζούγλας, στη μουσική επιμέλεια Ελένα Ελευθερίου και ο Περικλής Μούλης. Καλημέρα σε όλους.
1: Ρε παιδιά, δεν αντέχω να το βλέπω άλλο. Θέλω ραντεβού στον ήλιο τώρα.

Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχοι με τις φλόγες δίνουν πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι στα πύρινα μέτωπα της χώρας. Ανεξέλεγκτη παραμένει φωτιά στο Ρέθυμνο, με τους ισχυρούς ανέμους να εμποδίζουν την επέμβαση των εναέριων μέσων. Με ενός λεπτού συγκίτιμηση ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο και το Γήθιο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα παραστεί σήμερα στην κηδεία του πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Στην κηδεία του δεύτερου πυροσβέστη στα Φούρφουρα, τη Νέα Δημοκρατία θα εκπροσωπήσει ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο Ρέθυμνο θα βρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποτίσει φοροτιμή στους δύο πυροσβέστες. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, καλύτερη κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο, αναζωπηρώσει στην Αγία Παρασκευή. Απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εναέρια μέσα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Απίφθινε έκκληση στους πολίτες να ακούν τα μηνύματα του 112 και τις οδηγίες που δίνονται για την ασφάλειά τους. Περίπου 2.000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από την περιοχή ενώ το λιμενικό προχώρησε σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού. Πιο αισιόδοξη είναι εικόνα στη Σιτία, όπου η φωτιά έχει περιοριστεί σε δύσβατη ορεινή περιοχή και δεν απειλεί κατοικημένες ζώνες. Συνεχίζει αναζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. Σε καθεστώς αυξημένου συναγερμού για τουλάχιστον ακόμα 48 ώρες θα παραμείνει η χώρα, καθώς οι ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Βελτιωμένη αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η φωτιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Τρία άτομα συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμιγκτον. Με ευρύ ατζέντα που εκτείνεται από την οδική ασφάλεια και την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης έως τη διαχείριση του νερού, συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τις βασικές κυβερνητικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα, ενώ στο επίκεντρο της συνεδρίας θα βρεθούν σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μένονται και στην νοτιοδυτική Τουρκία, στην επαρχία Μούγλων. Απομακρύνθηκαν προληπτικά 200 κάτοικοι καθώς και ασθενείς από νοσοκομείο της περιοχής. Ένα ακόμα πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στην περιοχή Μπαλικεσίρ. Η Γαλλία και η Ισπανία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με τις καταστροφικότερες δασικές πυρκαγιές στη σύγχρονη ιστορία τους. Οι ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η εξαιρετικά ξηρή βλάστηση δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Οι αρχές απομάκρυναν περίπου 200.000 κατοίκους και παραθεριστές, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκένωσης που έχει γνωρίσει η σύγχρονη Γαλλία. Στην Ισπανία περιορίστηκαν σημαντικά οι φωτιές στην Άβυλα και δυτικά της Μαδρίτης, ανησυχητική κατάσταση στην Καστελιόν. Νομοθετική παρέμβαση για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ιουλίου προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο νέοι σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων. Επέβαιναν σε δίκυκλο το οποίο κάτω από άγνωστες συνθήκες εξετράπει της πορείας του. Αναστάτωση επικράτησε στο μετρό λόγω εισόδου ατόμου στη σύραγγα της κόκκινης γραμμής, το οποίο συνελήφθη στο σταθμό Σύνταγμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται πλέον κανονικά.
0: Ο καιρός.
1: Θυελώδεις βοριάδες έως 9 αποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
13: 96,6.
16: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Φλόρινας. Μέρα, μεσημέρι. An indexical κοκκομαέξι.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.
0: Και 99,1 στα FM. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι.
1: Attention, the show is about to begin.
0: Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο μουσική, δίκτυο ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση, ενημέρωση. Δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο.
1: Here we go.
2: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM, FM.
1: Stay tuned.
3: Ask for me.
1: Don't go anywhere.
4: The station with the best music.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

0: Μουσική. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με την Νέρη Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
4: Διαφημίσεις.
5: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
8: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
7: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
8: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
7: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
9: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
10: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
9: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας
1: Προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
1: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
1: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
4: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
17: Ταινίες που αγαπάς.
16: Σειρές που κολλάς.
17: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
16: Παιδικά που διασκεδάζεις.
17: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
16: Από όπου θες.
17: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
16: Netflix. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming on demand χωρίς χρέωση.
18: Έχουμε τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός σημερινής διάταξης, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας, η οποία γεννά μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Πριν από δύο μέρες είχαμε στην Κύπρο την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένων εδώ και πολλά χρόνια, 16 χρόνια για την ακρίβεια, μετά την τελευταία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού στο νησί. Επισκέφθηκε τη Μεγαλόνησο ο Αντώνιο Κουχέρες. Είναι ένα γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κυπριακό παραμένει ψηλά στην διεθνή ατζέντα και, όπως ξέρετε, και η Κυπριακή αλλά και η ελληνική διπλωματία έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις, με στόχο πάντα μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, η οποία πρέπει όμως, και θα το τονίσω αυτό, να είναι σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ψηφίσματα που προφανώς δεσμεύουν και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Είναι κάτι στο οποίο πια συμβάλλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εκτελεστικό της Αντιπρόεδρο, τον Ραφαέλα Φίτο, να επισκέπτεται και αυτός τις επόμενες μέρες στην Μεγαλόνησο. Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο οικουμενικός ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε τώρα εντάξει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Το πρώτο αφορά την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Είναι ένα στοίχημα διαρκείας, καθώς επί δεκαετίες κάθε χρόνο η χώρα μας θρυνεί εκατοντάδες ζωές στην άσφαλτο. Είναι όμως και ένα στοίχημα, και γι' αυτό και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό, εν όψη της καλοκαιρινής εξόδου, αλλά και σύνθετο, αν στις πολλές πλευρές τους προσθέσουμε και την τελευταία τάση για μετακίνηση με πατίνια, η οποία εμφανίστηκε πρόσφατα και στην Ελλάδα. Για όλα αυτά, όπως ξέρετε, η πολιτεία έχει ήδη φροντίσει με θεμέλιο το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το ίδιο και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα σχετικά με την μικροκινητικότητα. Θέλω να τονίσω ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες αποδίδουν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 είχαμε τη μείωση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 31% σε σχέση με τα στοιχεία του 2019 και κατά 12% σε σχέση με τα ήδη μειωμένα στοιχεία του 2025. Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια έλεγχοι, βεβαιώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες παραβάσεις. Είναι νομίζω ένα ρεκόρ το οποίο έφερε και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων πια του Υπουργείου Μεταφορών, η διάθεση περισσότερων δυνάμεων στα σημεία υψηλής επικινδυνότητας, ο εξυγχρονισμός των τεχνικών μέσων, η παρακολούθηση των οδικών αξώνων και φυσικά οι πολύ συστηματικοί έλεγχοι οι οποίοι γίνονται έχουν μπει πια για τα καλά στη ζωή μας και ευτυχώς σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά τις βραδινές ώρες. Τις επόμενες μέρες θα τεθούν σε λειτουργία επιπλέον σχεδόν 400 κάμερες της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές θα λειτουργήσουν σχετικά στις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα σε 250 κάμερες που θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ενώ με τις ψηφιακές κλήσεις, τις φορητές συσκευές των αστυνομικών, αλλά και με το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, το οποίο έχει τεθεί πια σε λειτουργία, πιστεύουμε ότι και η κατάσταση στους δρόμους και ως προς το κυκλοφοριακό θα βελτιώνεται όλο ένα και περισσότερο. Δίπλα ωστόσο στην πολιτική βούληση, η οποία είναι δεδομένη, απαραίτητη είναι και η αλλαγή της κουλτούρας της συμπεριφοράς μας στον δρόμο, γιατί δυστυχώς εδώ τα προβλήματα δεν χωρίζονται σε μικρά και σε μεγάλα, καθώς ένα πολύ μικρό λάθος μπορεί να φέρει ένα μεγάλο δράμα. Γι' αυτό και μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί και η επικοινωνιακή καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών, σε συνεργασία πάντα και με τον κλάδο της ενοικίασης των οχημάτων, μπαίνοντας συνεπώς στον μήνα Αύγουστο με τις αυξημένες μετακινήσεις, ειδικά στους τουριστικούς προορισμούς. Το μήνυμα είναι ένα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, με μηδενική ανοχή στην υπερβολική ταχύτητα, στην χρήση κινητού, την ώρα της οδήγησης, στο αλκοόλ, πάντα με τη ζώνη στο αυτοκίνητο, μπρος και πίσω θέλω να θυμίσω, πάντα με κράνο στη μηχανή. Η οδική ασφάλεια δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα, είναι μια κοινωνική υποχρέωση, είναι και ένας δείκτης πολιτισμού και ειδικά για αυτήν την κυβέρνηση είναι μια πολιτική επιλογή και μια καθημερινή μάχη και προτεραιότητα. Έρχομαι συνέχεια, κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος, στο δεύτερο θέμα. Θα το προτάξουμε στη συζήτηση, γιατί ξέρω ότι πρέπει να βρεθείτε στη συνέχεια στη Βουλή, το οποίο δεν είναι άλλο από την διαχείριση του νερού. Και σήμερα, μάλιστα, ψηφίζεται στην Ολομέλεια μια πολύ σημαντική δομική μεταρρύθμιση, για την οποία θα μιλήσει στη συνέχεια πιο αναλυτικά ο κ. Υπουργός. Το πρώτο βήμα για να βάλουμε τέλος σε έναν αδιανόητο πολυκερματισμό ο οποίος υπήρχε στη χώρα μας σχετικά με τους φορείς διαχείρισης του νερού, είτε μιλάμε για την υδροδότηση, είτε μιλάμε για την άρδευση, είτε μιλάμε για την επεξεργασία των λιμάτων. Ήδη κάνουμε μια πολύ σημαντική συγχώνευση, 70 διαφορετικοί φορείς μαζί με την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ συνενώνονται, δημιουργώντας ένα πολύ πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό σύστημα κάλυψης αναγκών και ίδρυψης αλλά και άρδευσης πια σε περιοχές όπου κατοικεί πάνω από το 50% του πληθυσμού της χώρας. Ταυτόχρονα, θέλω να το ξαναπώ, διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας και ένα ηχηρό μήνυμα, μια ηχηρή απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση, τάχα για εμπορευματοποίησή του, κατεπολεμώντας επίσης τις διαρροές, την άσκοπη σπατάλη και ενισχύοντας την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Θα έλεγα ότι είναι το πρώτο βήμα μιας πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης για το ζήτημα της διαχείρισης του νερού στην πατρίδα μας. Θέλω να θυμίσω ότι με βάση τα επίσημα κλιματολογικά δεδομένα όλη η λεκάνη της Μεσογείου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή κινδύνου. Η χώρα μας κατατάσσεται ως 19η παγκοσμίως σε κίνδυνο λειψιδρίας, δεύτερη μετά την Κύπρο στην Νότια Ευρώπη, με κριτήριο το υδατικό στρες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πραγματικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Διάβαζα τώρα ότι κατέθεσαν μέχρι και αίτηση, το Πασόκ μέχρι και αίτηση αντισταγματικότητας στη Βουλή. Είναι θλιβερή πραγματικά αυτή η μικροκομματική προσέγγιση απέναντι σε ένα πρόβλημα το οποίο όλοι αναγνωρίζουμε ότι απαιτεί δραστικές λύσεις και εμείς σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε, παραμερίζοντας τις όποιες πολιτικές αντιδράσεις Και θα αναμένεται και άλλες ανακοινώσεις πολύ σημαντικές για τα ζητήματα της διαχείρισης του νερού εν ώψη και της παρουσίας μας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Άρα, κύριε Υπουργέ, έχετε την απόλυτη στήριξη του Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσετε σε αυτήν την πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Και τέλος, έχουμε και ένα ζήτημα ακόμα το οποίο έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία και αυτό αφορά μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την δημιουργία μιας διυπουργικής επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Δεν αναφέρομαι εδώ πέρα στην τυχόν κατασκευή πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των ενεθών εξελίξεων. Γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι όλα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην λύση των μικρών αφορτών αντιδραστήρων παραγωγής ρεύματος. Είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Οφείλουμε, αν μη τι άλλο, να την μελετήσουμε ώστε να έχουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή μας πριν καταλήξουμε σε οποιαδήποτε απόφαση. Και αυτό ακριβώς θα κάνει αυτή η Υπουργική Επιτροπή. Σταματώ εδώ. Θα έχουμε επίσης, όπως σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο, μια ακόμα ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης την 31η Αυγούστου. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους για την συνεργασία σας σε αυτήν την πολύ δύσκολη και απαιτητική άσκηση. Θέλω να θυμίσω ότι 117 έργα και όροσημα βρίσκονται σε εξέλιξη και προφανώς πρέπει όλα να ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα.
19: Μάλιστα. Αυτή ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού
20: στο Υπουργικό Συμβούλιο.
19: Καλό μεσημέρι. Εδώ πέρα από το έχουμε και λέμε Ert News Radio 105,8. Θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί τις χρωστάμε, Παναγιώτα, έτσι για να είμαστε νομοταγείς και μετά
20: επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα τραγούδι που τα είπε όλα. Δεν χρειάζεται εμείς να πούμε πολλά λόγια. Είναι ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Οι φωτιές στην Ελλάδα μας, που καίνε έτσι όμορφα μέρη, νησιά μας, και βέβαια δυστυχώς είχαμε και το θάνατο τριών πυροσβεστών. Ακούσαμε λίγο πριν και τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει η χώρα μας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, με άσχημα νέα ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι, όσο γίνεται να είναι καλό, από την ΕΡΤ Φλόρινας. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Το ότι έχουμε καλό καιρό βέβαια και είχαμε και κάποιους ανέμους, αυτό βέβαια ήταν που έκανε κάποιους να τοποθετήσουν φωτιές εδώ και εκεί, δεν ξέρω για ποιους σκοπούς. Με καλό καιρό λοιπόν σήμερα η μέρα μας, ζεστούλα το μεσημέρι, δροσούλα το απόγευμα. 31 η βαθμοί εδώ στην πόλη της Φλόρινας το μεσημέρι, χαμηλότερη που θα σημειωθεί θα είναι 19 βαθμοί.
1: Ρε εσύ, τι είναι αυτός ο καπνός εκεί?
2: Λες να είναι φωτιά?
1: Έτσι φαίνεται. Μπορεί να καίνε τίποτα σκουπίδια.
2: Ναι μωρέ, να κάνουν δουλειά οι αγρότες να καίνε χόρτα.
1: Σωστά. Μήπως να πάρουμε κανένα τηλέφωνο την πυροσβεστική?
2: Εμείς να πάρουμε?
1: Όχι.
2: Αν ήταν φωτιά, όλο και κάποιος θα είχε πάρει τόση ώρα.
1: Σωστά. Μόνο εμείς το βλέπουμε.
3: Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η φωτιά, πόσο χρόνο νομίζεις ότι έχεις? Σε περίπτωση πυρκαγιάς μην περιμένεις ούτε στιγμή. Κάλεσε αμέσως την πυροσβεστική. Τηλεφώνησε στο 199. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πυροσβεστικό Σώμα.

0: Έχεις πια χαθεί, μας είπε το τραγούδι, και πάμε να ξετυλίξουμε σιγά σιγά τη μέρα μας, να δούμε τι άλλο φέρνει. Έχουμε ονομαστικές γιορτές σήμερα. Να πούμε ότι 3 από τους 70 αποστόλους της Χριστιανικής Εκκλησίας που επέλεξε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πέραν των 12 αποστόλων για να συνεχίσουν το έργο τους είναι ο Σίλας, ο Σιλουανός και ο Ανδρόνικος. Η μνήμη τους γιορτάζεται στις 30 Ιουλίου. Στην ουσία οι 3 αυτοί Άγιοι ήταν βοηθοί του Αποστόλου Παύλου. Ο Σίλας τον ακολούθησε στις περιοδίες του στη Συρία, τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και την Κόρινθο, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος. Ο Σιλουανός υπηρέτησε την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και ο Ανδρόνικος έγινε επίσκοπος Πανωνίας. Έτσι λοιπόν ο Σίλας, ο Σιλουανός, ο Ανδρόνικος και η Ανδρονίκη έχουν σήμερα την ονομαστική τους γιορτή. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ.
2: Ευχαριστώ, κιτσάρα.
3: Ορίστε, παιδιά, περάστε, καθίστε.
1: Μερσί. Μα δεν χωράμε, Γερμανόλη.
3: Χωράμε, ζυγό.
1: Μα σου λέει δερθεί ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, δεν θα φτάσουν οι κουφτέδε.
3: Μα μη με προσβάλλει, θα φτάσουν.
1: Μα κύριε Μανώλη, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δούλεψα και πρέπει να φάω. Με συγχωρείτε, να πάρω το μερτικό μου.
3: Με συγχωρείτε.
1: Μα δεν είναι δυνατόν. Όσο να είναι,

0: Από ζωντανή ηχογράφηση το τραγούδι «Πες μου» του Αλκίνου Ιωαννίδη ήταν αυτό που ακούσαμε και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Διεθνής ημέρα φιλίας η σημερινή καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο σταθερά στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της διεθνούς αυτής ημέρας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, των πολιτισμών και των ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρα από αυτό όμως, η φιλία μειώνει την μοναξιά. Όταν έχουμε φίλους δεν είμαστε μόνοι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Διεθνής ημέρα φιλίας η σημερινή.
1: Και εμείς γιατί είμαστε εδώ πέρα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε δηλαδή. Εάν δεν βοηθήσει ο γείτονας, το γείτονα. Και εγώ τον κύριο Δευτέρη, σε ρέτα μου τον Πλάτανο, την Νικολό Καρτέρη.

σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια που κατοικίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

0: Ένα σκληρό είναι η αλήθεια ποίημα της Κατερίνας Γόγου που πήραν η Magic and the Spell, το μελοποιήσανε, κάλεσαν και το Σοκράτη Μάλαμα και είδου το αποτέλεσμα. Θα μου πείτε σκληρό τραγούδι, σκληρή είναι και η πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν η σημερινή ημέρα από το 2013 έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Την πρωτοβουλία είχε ο ΙΕ για να αναδείξει την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το γνωστό μας trafficking, ενός από τα ιδεχθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η εμπορία ανθρώπων έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία στην ιδιωτική οικονομία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση με τζίρο 24 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στόχος βέβαια της εμπορίας γίνονται οι γυναίκες και άντρες, κορίτσια και αγόρια που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Πρόκειται για μια διεθνική μορφή εγκλήματος, η οποία συμβαίνει σε κάθε χώρα και Ήπειρο. Όλα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν, γι' αυτό έρχεται η σημερινή ημέρα ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.
1: Το τράφικινγκ είναι εμπορία ανθρώπων. Μια βάναυση και διαρκής καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εμπορία ανθρώπων δεν είναι επιλογή. Το τράφικινγκ υπάρχει επειδή υπάρχουν πελάτες. Έχεις υποψίες ότι κάποιος είναι θύμα τράφικινγκ? Μη γυρνάς στην πλάτη. Τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και www.stoptrafficking.gr.

Ένα τραγούδι που ανήκει στους Πολ και τον Κώστα Τουρνά, όμως συνένωσαν τις φωνές τους και άλλοι καλλιτέχνες. Ξεχωρίσαμε τον Κώστα Χατζή, την Αλέξια, τους αδερφούς Κατσιμίχα, τον Κώστα Τουρνά που είναι και δημιουργός του, και τον Χρήστο Δάντη βέβαια και την παιδική χοροδία. Ένα τραγούδι με πολύ όμορφα αντιπολεμικά μηνύματα, το «Άνθρωπε Αγάπα». Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μία ηθοποιό, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1945. Και είναι η Άννα Παναγιωτοπούλου. Να πούμε ότι γεννήθηκε στην Κυψέλη της Αθήνας και ήταν απόγονος μιας σημαντικής οικογένειας. Από τα παιδικά της χρόνια ήθελε να γίνει ηθοποιός. Έτσι πήγε λοιπόν και σπούδασε στην Ελβετία και μετά έδωσε κρυφά εξετάσεις στο Εθνικό Οδείο, γιατί οι γονείς της δεν θέλανε να γίνει ηθοποιός. Εκεί συνάντησε το Σταμάτη Φασουλή και μαζί του ήταν τα βασικά μέλη του Ελεύθερου Θεάτρου, σχεδόν από τις απαρχές του, και πρωταγωνίστησαν στην πρώτη του μεγάλη επιτυχία και «Εσύ χτενίζεσαι», και το έκανε γνωστό και αγαπητό στο ευρύ κοινό. Ανέβασαν παραστάσεις ποικίλου ρεπερτορίου του Μπρέχτ μέχρι Χουρμούζη. Μόνιμη στέγη απέκτησαν όταν πήγαν στο Άλσος Παγκρατή. Μόνιμη στέγη απέκτησαν όταν πήγαν στο

0: έγραφε το σενάριο. Ευρέως όμως γνωστή έγινε μέσω της συμμετοχής της σε τηλεοπτικές σειρές. Να θυμηθούμε την Dolce Vita, τις Τρεις Χάριτες, τη Madame Soussou, που την έκαναν πιο πολύ γνωστή, ενώ η Madame Soussou είναι μία διασκευή του μυθιστορήματος του Δημήτρη Ψαθά τη σεζόν 1986-1987 με τον Θανάση Παπαγεωργίου και τον Άγγελο Αντωνόπουλο μαζί της να πρωταγωνιστούν. Τεράστιες επιτυχίες όμως ήταν και οι Τρεις Χάριτες και η Dolce Vita. Να πούμε ότι η Άννα Παναγιωτοπούλου παντρεύτηκε το 1972, έχει έναν γιο, είχε όμως Αλτσχάιμερς προς το τέλος της ζωής της. Έτσι λοιπόν έφυγε από τη ζωή στις 4 Μαΐου του 2024 σε ηλικία 78 ετών και κυδεύτηκε στις 9 Μαΐου στο κημητήριο του Ζωγράφου. Πάντως γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα.
1: Bonjour και bonsoir, κυρία Πανωρέα. Τονίζεις το κούλα.
2: Ναι, ήρθα να πάρω λίγη μαριδούλα. Έχω να περάσω το μεσημέρι μας.
1: Θα τον ελίσει και τη μαριδούλα. Λοιπόν, εκ του ανέκαθεν είχα αυτή την απορία. Πώς μπορείτε και τότε αυτά τα απέσια ψαράκια, τα οποία μόνο να τα βλέπει κανείς παθαίνει αναβουλίαση.
3: Ωραία ρεκλάμα μου κάνεις, ρε γυναίκα.
2: Τι να κάνουμε, κυρία Σουσού μου, αυτά μπορούμε, αυτά τρώμε.

Έχουμε και τα τεχνικά μας θέματα, μηχανήματα είναι κάποια στιγμή και αυτά ζεσταίνονται και σταματούν. Ακούσαμε παρόλα αυτά ένα μικρό απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά τη Μαντάμ Σουσού και λίγο από την φωνή της Άννας Παναγιωτοπούλου και ένα ξένο τραγούδι συνόδευσε όλο αυτό. Και στη Μελίνα Μερκούρη θα περάσουμε για τη συνέχεια, καθώς μία μέρα σαν σήμερα το 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη, γιατί είχε και αυτή την ιδιότητα, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO που έγινε στο Μεξικό. Όλα αυτά μια μέρα σαν σήμερα το 1982.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

Τώρα μετά τη Μελίνα Μερκούρη πάμε να θυμηθούμε μια Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country κυρίως μουσικής που είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες στις δεκαετίες του 70 και του 80 σαν αυτή που θα ακούσουμε για τη συνέχεια. Να πούμε ότι γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1947 στη Βόρεια Ντακότα ενώ έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2015 στο Τενεσί και σε ηλικία 67 ετών.

0: Και αν σας θύμισε κάτι αυτό το τραγούδι, είναι γιατί έχει μεταφερθεί και στα ελληνικά. Ουρανέ που περνάς ο τίτλος, και αν δεν κάνω λάθος, από την ερμηνεία του Πασχάλη. Και πάμε να θυμηθούμε και δύο απώλειες που είχαμε μία μέρα σαν σήμερα, και οι δύο γίναν το 2007, και οι δύο στο χώρο του κινηματογράφου. Ίγκμαρ Μπέργκμαν, λοιπόν, Σουηδός σκηνοθέτης, είναι αυτός που έχασε τη ζωή του μία μέρα σαν σήμερα, ενώ και ο Μικαλάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, έφυγε και αυτός μία μέρα σαν σήμερα το 2007. Αυτά και άλλα πολλά γίνανε μία μέρα σαν σήμερα, η δική μας όμως εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο με νοσταλγικούς ήχους, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας είχαμε το Σωτήρη Νάστο. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Ελένα Ελευθερίου. Από εμάς λοιπόν ευχές για ένα πραγματικά όμορφο και κυρίως δροσερό μεσημέρι.
1: Ορίστε το ζεστό, ορίστε το χωριάτικο, ό,τι έτσι έχω σήμερα, ορίστε. Εδώ ο γιατρός της πείνας.
2: Γιατρό, ένα γιατρό, γρήγορα ένα γιατρό.
1: Αφεύγει, ωραία, δεν έχεις τίποτα, κόκκινος κόκκινος είσαι.
2: Πώς δεν έχω, κάτι θα είχε το σουβλάκι που έφαγα.
1: Αν πώς δεν είχε, και ρίγανη και αλάτι και πιπέρι και σε τζίκι.
2: Μωράστε αυτά, φαίνεται ότι θα ήταν χαλασμένο το κρέας.
1: Αν χάσω μπροστά μου, ρε, αν χάσω μπροστά μου. Θα τολμήσεις να δείξεις τα κρέατα μου.
2: Και πού ξέρεις τι κρέατα σου δώσω κασάπης.
1: Δεν ξέρω, ε. Τρεις μήνες θα έχω στο ψυγείο, δεν ξέρω.
2: Ένα φαρμακείο.
1: Ένα φαρμακείο, γρόντουσε, ωραία, θα με ζηλέψει το μαγαζί. Ορίστε το ζεστό, ορίστε το φρέσκο.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζο. Στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 30 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Ρέθυμνο που έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο. Στη Σιτία καλύτερη εικόνα, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από ολονύχτιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Ζωνιανά για τον έλεγχο δεκάδων κτηνοτροφικών μητρώων. 6χρονο παιδάκι τραυματίστηκε σοβαρά από επίθεση σκύλου στον Βόλο ενώ έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Ανεξέλεγκτη συνεχίζει να καίει φωτιά στο Ρέθυμνο, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες 28 και 60 ετών, κάηκαν σπίτια και εκενώθηκαν οικισμοί. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, με το μέτωπο να έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα. Στη Σιτία η εικόνα είναι καλύτερη. Η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί μετά από τις ολονύχτιες υπεράνθρωπες προσπάθειες της πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο και εκεί ήταν πολύ μεγάλο και κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε βέβαια ότι οι πυροσβεστικές υπηρεσίες επιχειρούν ακόμη με 12 άντρες και 8 οχήματα. Ουσιαστικά η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες σε μια βουνοκορφή, σε δύσβατη περιοχή, όπου εκεί ο σκοπός της πυροσβεστικής είναι να μην υπάρχει αναζωπήρωση λόγω των ισχυρών ανέμων. Έγιναν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες όλο το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να σβηστούν, να περιοριστούν όλες οι αιστείες. Κοντά οι κατοικημένες περιοχές όπως ο Γούδουρας, όπως η Ζήρος και άλλες περιοχές εκεί στην Σιτία. Να σας πω λοιπόν ότι η φωτιά πέρασε στο εργοστάσιο του Ανθρωπινόλακου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Ανθρωπινόλακο, με αποτέλεσμα να καούν εγκαταστάσεις εκεί. Κάηκαν δύο οχήματα, δύο πυροσβέστες έχουν εγκάβματα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας εκτός κινδύνου. Mm-hmm. Κάηκαν εγκαταστάσεις άρδευσης περίπου στα 20 χιλιόμετρα στην περιοχή. Είχαμε ζημίες σε πυρνιοστάσια. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα μέτωπο το οποίο ήταν περίπου στα 10 χιλιόμετρα. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είχε βέβαια μεγάλη βλάστηση, είχαμε χαμηλή φαμνώδη βλάστηση, αλλά ήταν τέτοιες οι ρηπές στο αέρα που φανταστείτε ότι βρισκόμουν εκεί στο αυτοκίνητο της αυτής της υπηρεσίας και έσπασε το τζάμι του αυτοκίνητου. Ήταν τέτοια η δύναμη του αέρα και οι ρηπές που μετέφεραν τα κάρβουνα και σε μεγάλη απόσταση δημιουργούνταν μια καινούργια αιστεία. Αυτή λοιπόν, και βέβαια οι δυνάμεις δεν ήταν πολλές, γιατί οι περισσότεροι επιχειρούσαν στο Ρέθυμνο με την πονική πυρκαγιά του Ρεθύμνου. Έτσι λοιπόν κατάφεραν να τις πρώτες πρωινές ώρες να περιορίσουν, να, ουσιαστικά να ελέγξουν σε μεγάλο σημείο την φωτιά. Παραμένουν δυνάμεις εκεί για το φόβο της αναζωπήρωσης. Δεν μπόρεσαν τα αέρια μέσα το πρωί να επιχειρήσουν λόγω των ισχυρών ανέμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιάσον Ταβλά. Θρήνος και στο Αγρίνιο για τον θάνατο του 27χρονου αξιωματικού της πυροσβεστικής που εντοπίστηκε νεκρός κοντά στη φωτιά στο Γήθιο, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Να πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη. Καλό μεσημέρι, Πέγκη. Μας ακούει η Πέγκη Μπρούσαλη?
2: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, σε ακούμε.
2: Ωραία,
0: Πέγκη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι βαρύ το πένθος και στη Λακωνία. Ο υποδιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, εντοπίστηκε χθες χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηθίου. Εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και αναμένουμε το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα και εδώ στην Πελοπόννησο, όπως και για την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγκη Μπρούσαλη. Στην Λέσβο θα πάμε για τη συνέχεια, όπου συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκεί της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι, και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία δεν έχουμε ενεργό μέτωπο φωτιάς. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Απλά υπάρχουν εκείνα τα σημεία που φοβούνται οι πυροσβέστες ότι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπηρώσεις, γιατί φυσούν βόρειοι άνεμοι με 7 και αναμένεται από το μεσημέρι να ενισχυθούν. Τα ενέργεια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν το πρωί, έκανε μόνο μία ρήψη νερού, ένα αέριο μέσο και αποχώρησε. Οι επίγειες δυνάμεις είναι εκείνες οι οποίες αναλαμβάνουν το έργο τώρα και της κατάσβεσης. Εχθές είχαμε ένα τραυματισμό, πυροσβέστη έπαθε κάταγμα σε μια επιχείρηση κατάσβεσης στο πόδι του, ενώ ένας άλλος εθελοντής, ο πυροσβέστης, είχε προβλήματα αναπνευστικού εξαιτίας του πάρα πολύ καπνού. Έχουν καεί ευτυχώς, παρά το ότι η φωτιά έλειψε πολλές φορές στο χωριό, τον οικισμό του Πλωμαρίου, δεν έκαψε σπίτια, πλησίασε δύο φορές σε μία αυλή, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έκαψε δύο μάνδρες, η μία είχε γεωργικά μηχανήματα, είχαν και ζώα, αλλά παρά τα αυτά τα ζώα, εντάξει, λες και τα προστάτεψε ο Θεός, δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα. Επίσης, εξετάζεται τώρα από το πώς προέκυψε αυτή η φωτιά, τι την προκάλεσε, αν ήταν ανθρώπινη ενέργεια. Οι κάτοικοι στο χωριό λένε ότι μπορεί να ήταν από βραχυκύκλωμα, είτε από κολόνα της ΔΕΗ, είτε από κεραία κίνητης στην περιοχή του Προφήτη Ηλία. Τα στρέμματα τα οποία κάηκαν είναι περίπου 1000. Οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν σε ένα ανάγλυφο ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς δεν υπάρχει οδικό δίκτυο. Δεν είναι μόνο η λόφη και η γύρω περιοχή του Πλωμαρίου που δεν έχουν καλό οδικό δίκτυο, αλλά και μέσα στο χωριό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Εάν δινόταν η εντολή εκένωσης, πραγματικά δεν γνωρίζω τι θα γινόταν εχθές το βράδυ, καθώς οι δρόμοι είναι πάρα πολύ στενοί και με τα βία σκοράνε ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις υπεύθυνες αρχές, οι οποίες ασχολούνται με το σχεδιασμό τέτοιων δράσεων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Δήμητρα Λαχουρή. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού της αρμόδιας διεύθυνσης. 4 από αυτές αφορούσαν την πυρκαγιά στην Πάρο, όπου εκεί συνελήφθησαν ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, ένας υπάλληλος του Δήμου, και οι υπόλοιπες αφορούσαν έναν οδηγό απορριμματοφόρου και δύο Έλληνες σε Εύβοια και Γήθιο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 2 συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού έγιναν και στην Κρήτη. Πάμε στην Πάρο να δούμε εκεί. Πρόκειται να πάνε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελένη Μπουγά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στην εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, που εδώ έχουν οδηγηθεί οι 4 συλληφθέντες για εμπρησμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Από την διερεύνηση των αιτιών και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν χθες το βράδυ, όπως υπόθηκε, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο 8.437,5 ευρώ. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτοανάφλεξη ή εστία καύση εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ενώ ερευνάται αν τηρούνταν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας εντός του ΧΙΤΑ, καθώς για ένα περίπου μήνα είχε σταματήσει η συλλογή των ανακυκλώσιμων εντός του νησιού. Σε αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό που εξασφάλισε το Earth News, να σας πω ότι φαίνεται το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, φαίνεται ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις προκαλώντας, και είχε πάρει διαστάσεις προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Τους συλληφθέντες συνόδευσε μέχρι εδώ, μέχρι την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, και ο Δήμαρχος Σύρου Αλέξανδρος Αθανασίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, όπου εκεί, όπως προείπαμε, η πυρκαγιά και η ακόμη ανεξέλεγκτη. Είναι περίπου στα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο, με τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να επιχειρήσουν σήμερα λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς οι ισχυροί άνεμοι δεν αφήνουν περιθώρια εξυχασμού. Η εικόνα είναι βελτιωμένη. Δεν είναι αυτό το τεράστιο ενιαίο μέτωπο πια. Είναι χωρισμένο στα τρία. Δεν είναι τόσο ισχυρό όσο χθες σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι οι αρχές και οι πυροσβέστικοι με πολύ μεγάλη δυσκολία δίνει θετική εικόνα, διότι είναι τέτοιες οι ρηπές. Μιλάμε για περισσότερο από 10-12 μποφόρ κατά τόπους.
0: 10-12 μποφόρ, είναι φοβερό αυτό που μας λες.
5: Ναι, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Δεν μπορούν ότι οι ίδιοι οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν. Δηλαδή παίρνει ο αέρας, ακόμη και τα πυροσβεστικά βλέπουμε κινούνται, δεν μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο η σωτήρια, ας πούμε, κίνηση των εναέριων δυνάμεων, το σωτήριο έργο τους. Δυστυχώς δεν έχουμε επωφεληθεί από αυτό, διότι δεν έχουν καταφέρει να επιχειρήσουν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, παρότι προσπάθησαν με το πρώτο φως της ημέρας και πάλι δεν τα κατάφεραν, δεν καταφέρουν ούτε να ανεφοδιαστούν με τέτοιους ισχυρούς ανέμους, οπότε όλο το βάρος πέφτει και πάλι στους πυροσβέστες. Να πω σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, είχαμε ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτή την πυρκαγιά, την τεράστια πυρκαγιά. Η κήρυξη, να σας πω, ότι θα ισχύσει για τρεις μήνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλες οι ζημιές, ακόμη δεν έχουμε επίσημη καταγραφή προφανώς, αλλά με μαρτυρίες και με κατοίκους που, από μαρτυρίες με κατοίκους που μιλήσαμε, μας είπαν ότι έχουν υποστεί ζημιές εκείνοι, τα σπίτια τους, οι επιχειρήσεις τους, κάποιοι είχαν ζώα που τους κάηκαν. Είναι και μια περιοχή τουριστική, με πολύ τουρισμό, με πολλές ξενοδοχειακές μονάδες. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί πολύ βοήθεια. Ωστόσο, αυτό που όλοι σκέφτονται δεν είναι αυτό το πρώτο. Είναι οι δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους επί το έργο, την ώρα που μάχονταν με τις φλόγες, οι δύο πυροσβέστες, ο 25 ετών Παντελής Διαμαντάκης και ο 58 ετών Εμμανουήλ Στρατιδάκης. Μιλάμε για δύο ανθρώπους που, όπως μας περιγράφουν οι κάτοικοι, ήταν έμπειροι πυροσβέστες, όμως η φωτιά είναι τόσο ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη, είναι τέτοια τα φαινόμενα τα οποία είναι και πρωτοφανή, που δυστυχώς φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να εγκλωβίστηκαν μέσα στη φωτιά. Ήταν ο τρόπος που κινήθηκε, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, αλλοπρόσαλος, δηλαδή από και προς πάσα κατεύθυνση. Γι' αυτό και διαπέρασε τόσους οικισμούς, γι' αυτό και τα αλλεπάλληλα 112, γι' αυτό και οι συνεχείς εκενώσεις. Κάποιοι κάτοικοι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν, ωστόσο ήταν πάρα πολλοί, χιλιάδες οι κάτοικοι που κοιμήθηκαν έκτος της στέγης τους, και πολλοί και οι τουρίστες βεβαίως. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Σήμερα ο άνεμος δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Ίσως κάποιοι λένε ότι είναι και ισχυρότερος από χθες. Το μέτωπο δεν είναι έντονο όπως χθες. Ωστόσο, κανείς δεν εφησυχάζει, αρκεί πάρα πολύ λίγο. Οι καμένες εκτάσεις, όπως τις βλέπουμε και εμείς που περνάμε από τα χωριά και τους οικισμούς, δυστυχώς είναι αρκετά εκτεταμένες. Ελπίζουμε όμως να ήταν η τελευταία μέρα η σημερινή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για την άμεση ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Τις δραματικές αυτές ώρες που πέρασαν το βράδυ, κάτοικοι και τουρίστες, περιέγραψε στον 102 FM η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή.
6: Μαύρη μέρα ήταν και χθες και σήμερα έχουμε και τις κηδείες των ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων εδώ. Τώρα το πρωί το μόνο καλό που μπορεί να πει κανείς, γιατί δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι οι ίδιες, πάρα πολύ κακές. Οι ρηπές δηλαδή του αέρα μπορεί να είναι και 10 και 11 μποφόρ κάτω στην περιοχή. Ήρθε βοήθεια το πρωί, πεζοπόρα τμήματα που είχα από Αθήνα με πρωινά πλοία. Δυστυχώς προσπαθήσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα το πρωί από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά τίποτα. Δεν μπορούν ούτε καν τη θάλασσα να πλησιάσουν, να γεμίσουν νερό, ούτε να χαμηλώσουν το ύψος τους για να κάνουν ρήψεις. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε χθες. Θέλω να ευχαριστήσω τους ιδιώτες στο λιμενικό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ, γιατί ορισμένα τμήματα, κυρίως νότιο-δυτικά, δηλαδή Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Λίγκες κλπ, κάναμε κένωση από θαλάσσες, διότι ήταν αδύνατο να πλησιάσουν τα λεωφορεία που είχα πάει από το δρόμο. Οι στροβιλισμοί και οι φωτιές ήταν διάσπαρτες, οπότε πλησίασαν τα στάθη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών, παίρνανε κόσμο μέσα από τη θάλασσα και τους πηγαίνανε στην Αγία Γαλήνη, όπου εκεί είχαμε άλλα λεωφορεία από την περιφέρεια, από το Ηράκλειο τα λεωφορεία αυτά, για να μπορέσουν να τους πάμε στο κλειστό, να περάσουν τη νύχτα τους. Αλλά η μεγάλη εκένωση ήταν στην Αγία Γαλήνη. γιατί η Αγία Γαλήνη είναι ένα μεγάλο μέρος, έχει πάρα πολύ και πάνω από 2.000 τουρίστες, χώρια ο πληθυσμός ο δικός μας εκεί. Και καταλαβαίνετε, ευτυχώς έγινε εγκαίρος η εκένωση και πάρα πολύ συντεταγμένα.
0: Στο σταθμό μας μίλησε και ο αντιδήμαρχος από το Αμάρι Ρεθύμνου, Μανώλης Ψαρδάκης, να τον ακούσουμε.
7: Υπάρχει μια ενεργή εστία στην περιοχή του Γαλιανού Αγίας Παρασκευής προς την Τριόπετρα. Αυτό είναι το δεδομένο. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όμως συνεχίζουν, δηλαδή έχουμε ανέμους και στο νότιο Άι Βασίλη και στο νότιο Αμάρι πάνω από 9 μποφόρ και μερικές ανέμου. Αυτό που όμως βιώνουμε εμείς ως αμαριώτες σήμερα είναι η απώλεια των δύο πυροσβεστών που ήταν παιδιά κατάγοντα την περιοχή, παιδιά δικά μας. Και δεν υπάρχουν λόγια δηλαδή για την περιοχή. Εμείς γνωριζόμαστε όλοι. Είναι μια μέρα μεγάλων λόγων και υποσχέσεων. Νομίζω ότι είναι μια μέρα περισυλλογής, σεβασμού και υπόσχεσης ότι θυσία αυτό το συμπατριωτό μας, το συνδημοτό μας, δεν θα ξεχαστεί και δεν θα αντιμετωπιστεί. Θα είναι μια ακόμα ολιγόλεπτη τραγική είδηση. Μας αφορά όλους, γιατί δεν θα αρκεστούμε και δεν πρέπει να αρκεστούμε στα συλληπιτήρια και στο θρήνο, γιατί τα τελευταία χρόνια στις περιοχές αυτές βλέπουμε ξανά και ξανά μεγάλες πυρκαγιές. Με τον ίδιο τρόπο, με τους ίδιους τόπους και σε ημέρες με ακραία καιρικά φαινόμενα, με συνθήκες δηλαδή που μετατρέπουν την κάθε εστία φωτιά σε πύρη λέλαπα, που δεν επιτρέπουν στα αέρια μέσα όσα και να έχουμε να επιχειρήσουν και είναι και πολύ δυσχερή και πολύ επικίνδυνο για τα επίγεια μέσα.
0: Για τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται και δίνουν μέχρι και τη ζωή τους οι πυροσβέστες, μίλησε στον 102 FM ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, Γιώργος Τζαλέπης.
8: Η χθεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Θερινούμε τρεις συναδέλφους, τρεις ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλες ζωές και άλλες περιουσίες πολιτών. Δυσκολεύονται να επιχειρήσουν τα εναέρια λόγω των ισχυρών ανέμων. Το μέτωπο παραμένει ανεξέλεγκτο και είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό λέμε και συνεχώς ότι όλα τα μέσα, τα βοηθητικά χρειάζονται και είναι απαραίτητα, αλλά στις δύσκολες συνθήκες και τον τελευταίο λόγο πάντα τον έχει ο πυροσβέστης. Δυστυχώς εκεί που δεν μπορούν ούτε και τα πτυτικά μέσα και το οτιδήποτε να προσφέρει, αυτοί που επιχειρούν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες είναι οι Έλληνες πυροσβέστες. Είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι, αλλά κάθε συμβάν είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ότι η κάθε πυρκαγιά που θα ξεσπάσει, η εξέλιξή της θα είναι η προβλεπόμενη. Ο συντονισμός είναι με το α και το ω, το πώς θα κατευθυνθούν και το πώς θα επιχειρήσουν οι διαθέσιμες δυνάμεις εκείνη τη στιγμή, είναι το α και το ω. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε συνεχώς ότι θα πρέπει να παραλάβουμε και νέα οχήματα. Ενδεχομένως, εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα μεγαλύτερο όχημα με περισσότερο νερό, υποθετικά βέβαια το λέμε, ίσως το αποτέλεσμα δεν θα ήταν αυτό, γιατί το συγκεκριμένο όχημα που είχαν οι δύο συνάδελφοι είχε μόνο 500 λίτρα νερό και στη φωτιά πραγματικά τα 500 λίτρα νερό είναι πάρα πολύ λίγα. Έχουμε οχήματα 25-30 ετών, παλιά. Τα νέα οχήματα από το πρόγραμμα Αιγής έρχονται με το σταγονόμετρο. Εδώ στην Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστα τα οχήματα τα οποία μας έχουν έρθει. Έρχονται μόνο μικρά, όπως αναφέραμε και πριν, 500 λίτρων, τα οποία ναι μεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά δεν είναι αυτά που θα έπρεπε.
0: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό της Βόρειας Ηλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά σε οικισμό Ρωμά. Ευτυχώς είναι καλά τα νέα, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Ευτυχώς η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στο Τραγανό του Δήμου Πηνίου αντιμετωπίστηκε άμεσα χάρη στην κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, κυρίως από τα Λεχενάλα και την Αμαλιάδα. Κάηκαν περίπου 15 με 20 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων κοντά σε οικισμό Ρωμά, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα. η πυροσβεστική επιχείρηση άμεσα δεν χρειάστηκαν ένα αέρια μέσα, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε αρνητική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, να επισημάνουμε ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ μεγάλα μποφόρ, είμαστε στο 4 με 5, οπότε χρειάζεται προσοχή διότι και η θερμοκρασία είναι υψηλή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη Φωτεινόπουλε. Η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής, όλη η πυροσβεστική βεβαίως, βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν ώψη του επόμενου διαστήματος, κατά το οποίο οι μετεωρολογικές συνθήκες βαίνουν προς επιδείνωση, όπως όλα δείχνουν, ευνοώντας και την ανάπλυξη αλλά και την ταχύ ανάπτυξη των δασικών πυρκαγιών. Και έτσι απευθύνονται αυστηρές συστάσεις στους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε από πρόθεση είτε και από αμέλεια. 48ωρος συναγερμός έχει σημάνει για φωτιές σε όλη τη χώρα σχεδόν, καθώς τα μποφόρ είναι σημαντικά ενισχυμένα. Μαζί μας είναι ο φυσικός πυρομετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κ. Θοδωρής Γιάνναρος. Καλό σας μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχουμε κάποιες περιοχές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, κύριε Γιάνναρε, που είναι σε δυσχερέστερη, πιο επικίνδυνη θέση ή γενικά αφορά τη χώρα?
10: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι οι περιοχές οι οποίες αυτή τη στιγμή και μέχρι και τουλάχιστον το Σάββατο αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως λόγω των πολύ ενισχυμένων βόρειων ανέμων πάνω από το Αιγαίο, το γνωστό σε όλους Μελτέμι, είναι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως είναι η Λίμνος, η Λέσβος και η Χίος, η Ανατολική Υπηρετική Χώρα, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, της Εύβοιας και τμήματων της Ανατολικής Πελοποννήσου, αλλά και το νησί της Κρήτης και οι Κυκλάδες. Αυτές είναι οι περιοχές όπως περιμένουμε να έχουμε τις πλέον δεσμένες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, λέω ξανά, έως και τουλάχιστον το Σάββατο. Αυτό φαίνεται προγνωστικά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη χώρα, στη δυτική δηλαδή χώρα, αλλά και στη βόρεια, θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, θα ανέβει δηλαδή η θερμοκρασία αρκετά, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στο να ξεραθεί η βλάστηση ακόμη περισσότερο και να είναι εύκολη η έναρξη πυρκαγιών. Το λέω αυτό για να προσέξουμε όλοι μας πάρα πολύ. Είμαστε στο ξεκίνημα του Αυγούστου, σε λίγες ημέρες. Η βλάστηση κουβαλάει στη μνήμη της τις συνθήκες που έχουν επικρατήσει τους προηγούμενους δύο μήνες. Επομένως, είναι εξαιρετικά εύκολη και η ανάφλεξη και η πολύ γρήγορη εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιάνναρε, δηλαδή τα περιμένουμε χειρότερα, σε να λέμε, γιατί από την Κυριακή σταδιακά μπορεί να κοπάζουν οι άνεμοι, αλλά ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μοιάζει με καύσωνα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
10: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή η τάση, το τονίζω αυτό ότι μιλάμε για τάση, διότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρόγνωση από τώρα για την Κυριακή. Υπάρχει η τάση ότι αμέσως μετά την υποχώρηση των βορείων ανέμων, την οποία αναμένουμε σταδιακά από την Κυριακή, να υπάρξει άνοδος σημαντική της θερμοκρασίας. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή αν θα είμαστε σε επίπεδα καύσωνα ή όχι, όμως σε κάθε περίπτωση η άνοδος θα είναι σημαντική. Θα βρεθούμε δηλαδή 2 έως 4 βαθμούς πάνω από τις λεγόμενες φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, και το στοιχείο αυτό θα έρθει να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το τοπίο σε ό,τι αφορά την τροτότητά του σε δασικές πυρκαγιές. Ο Αύγουστος δυστυχώς είναι παραδοσιακά ένας μήνας κατά τον οποίο η χώρα μας καταγράφει αρκετές καμένες εκτάσεις, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όλοι. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε αυτό, ότι μπορεί οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες να είναι δύσκολες, μπορεί ο καιρός να βοηθάει τη φωτιά, αλλά από μόνος του ο καιρός δεν οδηγεί σε έναρξη πυρκαγιάς. Δυστυχώς η πλειονότητά τους ξεκινάει από κάποια ανθρώπινη δραστηριότητα. Επομένως, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους, αυτήν την έκκληση στην οποία απευθύνω.
0: Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο, κύριε Γιάνναρε. Βλέπουμε και στην Ευρώπη πάλι, Γαλλία, Ισπανία, πύρινη κόλαση στη χώρα μας, κάθε χρόνο τα ίδια. Ενώ δίνονται πολλά χρήματα για προγράμματα, για τεχνολογία. Γιατί αυτά δεν περνάνε ως αποτελέσματα στον κόσμο?
10: Αν έπρεπε να το συνοψίσουμε, θα σας έλεγα ότι έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να πολεμάμε τη φωτιά καλύτερα. Δεν έχουμε μάθει όμως να την προλαμβάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχουν δαπανηθεί και ερευνητικά εκατομμύρια ευρώ σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την ανάπτυξη συστημάτων, για την ανάπτυξη νέων προηγμένων μέσων δασοπυρόσβεσης. Όλα όμως αυτά φαίνεται ότι δεν φτάνουν αφενός εκεί πέρα όπου πρέπει να φτάσουν, δηλαδή στον άνθρωπο που θα εφαρμόσει αυτή τη γνώση για να μπορέσει να κάνει καταστολή μιας πυρκαγιάς, και αφετέρου δεν εστιάζουν όσο θα έπρεπε στον τομέα της πρόληψης. Να προλάβουμε δηλαδή τις ενάρξεις πυρκαγιών, ώστε αυτές με τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν να μην εξελιχθούν σε μια καταστροφή. Αυτό το οποίο δυστυχώς είδαμε στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και με τους κάσονες και με τις ακραίες δασικές πυρκαγιές είναι η νέα κανονικότητα. Και θα θυμίσω σε όλους ότι σε λιγότερο από πριν από ένα χρόνο, το 2025, η Ευρώπη κατέγραψε τη χειρότερη θατυπηρική περίοδο. Η φετινή είναι σε τροχιά να ξεπεράσει τα περσινά ρεκόρ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Να είστε καλά.
0: Φωτιά ξέσπασε χθες σε διόρροφη κατοικία στο χωριό Καλαφατιώνες εντός του οικισμού. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι υπάρχουν κρούνοι που δεν λειτουργούν στην περιοχή. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
11: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα μέσα στον οικισμό των Καλαφατιώνων, από τον πρώτο όροφο κατοικίας, όπου ευτυχώς δεν διέμενε κάποιος και έγινε άμεσα αντίληπτη από τους ενίκους του Ισογείου. Έσπευσαν στο σημείο 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, με τα πληρώματά τους και οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, με βασικό στόχο ένα, να μην επεκταθεί η φωτιά τόσο στα γειτονικά σπίτια του χωριού και στα όμορα οικόπεδα, βέβαια, που υπήρχε και πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Στο χωριό υπήρξε, όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, μεγάλη αναστάθμιση. Τους κατοίκους να έχουν βγει στον δρόμο, προσπαθώντας να βοηθήσουν όπου και όπως μπορούν να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Αυτό ήταν που ενδιέφερε όλο τον κόσμο και φυσικά και την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο βρέθηκε και η αστυνομία για την περίπτωση ανάγκης εκένωσης του οικισμού. Ευτυχώς αυτό δεν χρειάστηκε. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μετά από μια περίπου ώρα, με τον πρώτο όροφο της κατοικίας να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Στο μεταξύ όμως, όπως επισήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Σπύρος Μπράτος, στο χωριό δεν λειτουργούν όλοι οι κρουνοί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και για τον λόγο αυτό υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο για την προστασία της περιοχής για τη χρήση δεξαμενών, πηγαδιών και πηγών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
12: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε τώρα στη Χαλκιδική και τον Παύλο Σαρόγλου να δούμε άλλη μια περίπτωση όπου ναυαγοσώστες έσωσαν ένα 12χρονο παιδί από πνιγμό. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ένα περιστατικό το οποίο έγινε χθες στην περιοχή του Χανιώτη, στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, όπου ο 12χρονος τουρίστας από την Σερβία κολυμπούσε κοντά στην ακτή, εξαιτίας όμως και του κυματισμού που υπήρχε. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου το παιδί βρέθηκε κάτω από το νερό. Ωστόσο ήταν άμεση και η επέμβαση των γονιών του, που μόλις είδανε το παιδί να μπαίνει κάτω από το νερό, άμεσα έστρεψαν και το έβγαλαν στην ακτή. Ήταν σωτήρια και η επέμβαση των δύο ναυαγοσωστών, οι οποίοι παρακολουθούσαν με τα κιάλια από τους πύργους τους, έσπευσαν άμεσα στο σημείο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλου, ξεκίνησαν να κάνουν εμφυσίσεις και στη συνέχεια παρήχαν και οξυγόνο και μάλιστα το παιδί άμεσα ανέκτησε τις στήσεις του. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσαν μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αρχικά ο 12χρονος διακομίστη στο κέντρο υγείας Κασανδρίας, ακολούθως στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση, είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι καλά στην υγεία του. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην ίδια περιοχή, στο Πολύχρονο Κασάνδρας, πριν από λίγες ημέρες, ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών, το οποίο και εκείνο είχε ανασυρθεί από τη θαλάσσια περιοχή χωρίς τις αιτήσεις.
0: Ευτυχώς λοιπόν πήγαν όλα καλά και για τα δύο παιδιά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου, και να πάμε να δούμε ένα άλλο παιδάκι 6χρονο τι έπαθε στον Βόλο. Καθώς έπαιζε στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης, δέχθηκε επίθεση από σκύλο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αυτί και να χρειαστεί μάλιστα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ελένη Μανώλη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, να σας πω τα καλά νέα, ότι είναι δηλαδή καλά στην υγεία του και σε 3-4 μέρες θα επιστρέψει στο σπίτι του ο 6χρονος Μάριος, που δέχτηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο στο πάρκο της Αγίας Εκατερίνης στο Βόλο. Το παιδί μεταφέρθηκε ασπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε χθες βράδυ σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση στο αυτάκι του, γιατί 3 εκατοστά τα είχε αφαιρέσει το σκυλί. Τώρα, το θέμα είναι ότι, όπως έλεγε ο παππούς του παιδιού σήμερα στην ΕΡΤ Βόλου, η κατάσταση υγείας του εξελίσσεται ομαλά και η μητέρα του, που είχε δεχθεί και αυτή η επίθεση στην προσπάθειά της να τον σώσει, είναι και εκείνη καλά, μόνο με γρατσουνιές. Το περιστατικό, να υπενθυμίσω απλά, ότι σημειώθηκε χθες το πρωί περίπου στις 11.30 όταν ο 6χρονος με τη μητέρα του μαζί, με το αυτοκίνητό τους δηλαδή, πήγαν εκεί στον προαύλιο χώρο για να παίξει το παιδάκι με την μπάλα του, όταν δέχτηκε αυτή την επίθεση από το σκυλί. Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας και του παππού, ήταν μια ευνηδιαστική, είπαν, επίθεση.
0: Απρόκλητη εντελώς δηλαδή.
2: Εντάξει, μπορεί να πήγε η μπάλα ή να τρόμαξε το ζώο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Το θέμα είναι όμως ότι ήταν ένα μη δεσποζόμενο ζώο, στην οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι. Δέχτηκε εκείνη δακοματιές και γρατσουνιές. Η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής ήταν καθοριστική, ο οποίος άρχισε να φωνάζει προς το σκύλο με αποτέλεσμα το ζώο να απομακρυνθεί, και ύστερα ο ίδιος με το αυτοκίνητό του πήγε πρώτα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου ευτυχώς οι γιατροί έγκαιρα είπαν ότι το παιδί πρέπει να μεταφερθεί για να γίνει αποκατάσταση στο αυτή και πήγε στην Αθήνα. Ο παππούς του ακόμα σήμερα είπε ότι θα κινηθεί νομικά η οικογένεια κατά των υπευθύνων, δηλαδή τόσο του Δήμου Βόλου όσο και κατά φιλοζωικών οργανώσεων, γιατί θεωρεί ότι είναι υπεύθυνες και έχουν ευθύνη για τη διαχείριση του προβλήματος με τα δέσποτα ζώα. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται στα Ζωνιανά που αφορά τον έλεγχο δεκάδων πτηνοτροφικών μητρώων. Τους ελέγχους πραγματοποιούν 28 κλιμάκια και συνολικά 56 ελεγκτές που έφτασαν από την Αθήνα, ενώ τους συνοδεύουν σχεδόν 200 αστυνομικοί από ολόκληρη την Κρήτη. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, και ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το Νότιο Ρέθυμνο και η Κρήτη πλήττεται από τις φωνικές πυρκαγιές όπως εξελίχθηκαν, έχουμε και τη συντονισμένη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2-24 ώρα των αστυνομικών αρχών εδώ στην Κρήτη, καθώς Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν οργώσει το χωριό Ζωνιανά του Δήμου Μελοποτάμου στα όρινα του Ρεθύμνου, στο πλαίσιο καταγραφών για το κτηνοτροπικό κεφάλαιο που πραγματοποιούν οι αρμόδιοι ελεγκτές. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Air News, οι αστυνομικοί συνοδεύουν τους ελεγκτές, συνολικά 56 ελεγκτές 28 κλιμακίων, όπως είπες και εσύ σωστά, οι οποίοι πραγματοποιούν τις καταγραφές σε πλειάδα μητρών που κατέχουν παραγωγικό κεφάλαιο και λαμβάνουν επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ και άλλων φορέων, και ταυτόχρονα γίνονται αυτοψίες σε δεκάδες σημεία στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, αρκεί να πούμε ότι οι ελεγκτές, αλλά και οι αστυνομικές αρχές φυσικά που τους συνοδεύουν, έχουν αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, ενώ μάλιστα κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των καταγραφών, οι αστυνομικές αρχές βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα έχουν εντοπίσει σε ρίζα ελιά, σε ένα τσουβάλι με πάνω από 2,5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης της. Όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πρόκειται για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών. Mm-hmm. Οι έλεγχοι και οι καταγραφές συνεχίζονται κανονικά αυτό το δεύτερο 24ωρο και όπως λένε οι πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν το προσεχές Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε μια κτηνοτροφική μονάδα 150 ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Γέρμα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
4: Καλησπέρα, κύριε κυρίε και κύριοι από την Καστοριά. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου κτηνιατρικές αρχές και οι κτηνοτρόφοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μετά την επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδα στην τοπική κοινότητα Γέρμα, όπως είπε και Σιγέλη. Ήδη από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του ζωονόσου. Ενώ η αγωνία και η απόγνωση των παραγωγών της περιοχής είναι έκδηλη, όπως όλοι μπορείτε να φανταστείτε. Η κτηνοτροφική μονάδα παριθμεί περί τα 165 εγωπρόβατα, τα οποία σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θανατώνονται. Δυστυχώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς με την αρμόδια διεύθυνση κτηνιατρικής έλαβε μέχρι στιγμής όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, όπως προείπα. Πρόκειται όμως για μια δύσκολη περίοδο, γιατί είναι η περίοδος μεταφοράς των ζωοτροφών αλλά και αναπαραγωγής των ζώων. Όλοι μένουν τώρα παραμένουμε στο σημείο και περιμένουμε να δούμε εάν θα εξελιχθεί αυτό σε κάτι χειρότερο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο πως πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Ας ελπίσουμε να μην είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κωνσταντινίδη. Από την 1η Αυγούστου ξεκινάει η καταβολή του τελευταίου 14% της κρατικής αρρωγής προς επιχειρήσεις και αγρότες της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Ντάνιελ, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου. Είχε ολοκληρωθεί η ένταξη σχεδόν όλων των δικαιούχων στις αποφάσεις τελικής επιχορήγησης. Ο Γιάννης Γιάτσικος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 6.136 επιχειρήσεις και 23.354 αγρότες είναι το σύνολο των πληγέντων από τις θεομηνίες του Ντάνιελ και του Ηλίας του Σεπτέμβριου του 2023. Έχουν χορηγηθεί μέχρι στιγμής μέσω της κρατικής αρρωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας από τον περιφερειάρχη τον κύριο Κουρέταρα και τον υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάσταση Φυσικών Καταστροφών τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, 292 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία και το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 312 εκατομμύρια ευρώ, όπως είπες και εσύ, από την 1η Αυγούστου θα αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωση ουσιαστικά για την καταβολή και του τελευταίου 14%. Και στόχος βεβαίως είναι να διεκπεραιώνονται, όπως αναφέρθηκε, περίπου 3.000 έως 4.000 φάκελοι κάθε μήνα μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικής Αρρωγής. Αυτό που οφείλουμε να προσθέσουμε, Γκέλη, είναι ότι όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος, από το Σεπτέμβριο η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα ενισχυθεί με 40 στελέχη τεχνικής υποστήριξης, τα οποία θα συνδράμουν αποκλειστικά στην ολοκλήρωση των φακέλων κρατικής αρρωγής. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος είπε ότι τίθεται σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για την αποκατάσταση των φυσικών καταστροφών, το οποίο προβλέπει την πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών έκδοσης άδειων επισκευής, νέα εργαλεία οικονομικής ενίσχυσης για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τη δυνατότητα για αποζημίωση σε αποθήκες και τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων ελεγκτών, προκειμένου να υπάρχει επιτάχυνση στις διαδικασίες με τις αυτοψίες, τόσο για επιχειρήσεις αλλά και αγροτικές εκμετάλλευσεις. Ενώ προωθείται και η δημιουργία ψηφιακού κόμβου κρατικής αρρωγής που θα διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες με στόχο την ταχύτερη διαχείριση των ενισχύσεων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο μέλλον και τη στήριξη βεβαίως των πληγέντων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για αγρότες, είτε πρόκειται για απλούς πολίτες. Γέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Γιάτσκιο. Και από τη Λάρισα να πάμε στα Ιωάννινα και την Αλεξάνδρα Αγγελή, εκεί όπου δεκάδες παραγωγοί της Λαψίστας είδαν τις καλλιέργειες τους να πλήττονται από τη σοβαρή έλλειψη νερού και τώρα παίρνουν ανάσα μετά από μήνες αναμονής αφού ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική ενίσχυσή τους. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης των παραγωγών και της ευρύτερης περιοχής της Λαψίστας, οι οποίοι υπέστησαν σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειές τους λόγω των προβλημάτων άνδρευσης που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Η κοινή υπουργική απόφαση δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και προβλέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ίσων σημασίας της γνωστής ενίσχυσης στους παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που επλήγησαν από τη λειψιδρία και την αδυναμία ομαλής άνδρευσης των αγροτεμαχιών τους. Το πρόβλημα έχει ξεκινήσει στις αρχές του καλοκαιριού του 2025, όταν επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση του νερού εξαιτίας του αυξημένου ρηπατικού φορτίου. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καλλιέργειες να μένουν χωρίς την απαραίτητη ποσότητα νερού, και σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για την ανάπτυξή τους, προκαλώντας έτσι μεγάλες μειώσεις στην παραγωγή και σοβαρές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες της περιοχής. Η ενίσχυση για τους παραγωγούς της Λαψίστας ξεπερνά συνολικά το 1.800.000 ευρώ και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενισχύσεων συνολικού ύψους έως 24,6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά ακόμη παραγωγούς ρυζιού και καλλιεργητές που είχαν πληγεί από τον παγετό του 2021. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι οι δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που διαθέτουν ποτιστικά αγροτεμάχια και είχαν υποβάλει μια ενιαία αίτηση ενίσχυσης

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση και πάμε στο Ρέθυμνο και την Δέσποινα Κρητικού. Εκεί όπου οι ρηπές 125 χιλιόμετρων την ώρα φουντώνουν τη φωτιά με περισσότερους από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος να είναι στη μάχη της πυρόσβεσης. Να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο. Έχουμε δώσει όλα τα στοιχεία ήδη στην αρχή της εκπομπής μας. Δέσποινα Κρητικού, καλό μεσημέρι.
1: Το νεότερο είναι ότι ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει τεθεί σε κατάσταση έκρηξης ανάγκης με απόφαση, με κυβερνητική απόφαση, όπως μας μετέφεραν οι αρμόδιοι πριν από λίγο που βρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν την τελευταία του κατοικία, τον 28χρονο πυροσβέστη. Σε ένα χιλιόμετρο ήταν το μέτωπο που ξεκίνησε χθες από την κρύα βρύση. Τώρα οι αρχές επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στη δυτική πλευρά και μάλιστα μας ενημερωθήκαμε από την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ότι έχουν επιστρέψει από τις μοίρες Ηρακλείου στην Αγία Γαλήνη όσοι χθες έφυγαν με το 112. Δεν έχει ξεκινήσει καταγραφή των ζημιών. Το μόνο που συμβαίνει είναι οι έρευνες της Διεθνούς Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το μέτωπο είναι βόρεια της Αγίας Παρασκευής. Κάποιες αιστείες διάσπαρτες υπάρχουν σε όλη την περιοχή και νοτιοδυτικά και ανατολικά από την Κρύα Βρύση, από το σημείο που άρχισε η πυρκαγιά, που ξεκίνησε η φωτιά. Είναι το μέτωπο αυτό της Αγίας Τριάδας. Και πριν από λίγο είχαμε και την εξωδιοκολουθία του 25χρονου πυροσβέστη εδώ στο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, όταν εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους μέσα σε φωτιά από ανέμους και σε μικρή απόσταση από μια δεκάδα πυροσβεστών. Δεν κατάλαβε κανείς τι έγινε και δεν μπόρεσε κανείς να τους βοηθήσει. Ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης αποχαιρετήθηκε με χειροκροτήματα, παρακαταμένα χειροκροτήματα εκτός του Αγίου Μακαρίου, και στις 5 το απόγευμα θα γίνει εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στο Γερακάρι, πάλι στο Δήμο Αμαρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι ο δεύτερος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης της Ροδόπης που αντιδρά με ψήφισμά του στην κατάργηση της δωρεάν διέλευσης από τα διόδια της περιοχής των μόνιμων κατοίκων. Δηλώνει μάλιστα ότι θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Να πάμε στην Κομωτινή και τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρόνια Σαπών υιοθέτησε ομοφόνος το ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της παράταξης της αντιπολίτευσης Επανεκκίνηση, Δίνος Χαριτόπουλος, ο οποίος τόνισε πως η απόφαση για την κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων για τις τοπικές μετακινήσεις για τους μόνιμους κατοίκους, αρχικά για τα επαγγελματικά οχήματα και στη συνέχεια για όλα, έστω και αν έχει ανασταλεί προσωρινά, εν τούτης δημιουργεί σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Δια του ψηφίσματος εκφράζεται η κατηγορηματική αντίθεση του συλλογικού οργάνου στην κατάργηση της απαλλαγής από την καταβολή διοδίων των μόνιμων κατοίκων, καθώς όπως υπογραμμίζεται, πρόκειται για ένα πρόσθετο κόστος στη μετακίνηση των κατοίκων που επιβαρύνει το ήδη αυξημένο κόστος ζωής, πλήττει την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργεί αντικίνητρα για επενδύσεις. Ζητείται δε η μόνιμη συνέχιση του προηγούμενου καθεστώτος, αλλά και η έναρξη διαλόγου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής εν ώψη οποιασδήποτε μεταβολής του. Το ψήφισμα διαμηνύει ακόμη πως οι ακριτικές περιοχές χρειάζονται ειδικά μέτρα στήριξης και όχι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι θα σταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, στο πλευρό των πολιτών και των φορέων και θα στηρίξει κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θα λάβουν αυτοί προς αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, ανάλογο ψήφισμα έχει εκδώσει προημερών και ο Δήμος Ιάσμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα στην Κοζάνη, 50 πολίτες προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση των διαδικασιών κατεδάφισης των 5 πύργων ψήξης και συνοδών εγκαταστάσεων του ατμοηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημήτριου. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η απόφαση της ΔΕΗ να προχωρήσει

0: στην κατεδάφιση των 5 ευρηματικών πύργων ψήξης του άτμου ηλεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη, φαίνεται πως δεν θα υλοποιηθεί χωρίς δικαστική μάχη. Το μέλλον ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβουλα της ελληνικής αλληλεγγύης βιομηχανίας περνά πλέον από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο καλείται να αποφασίσει αν θα αναστείλει τις διαδικασίες αποξήλωσης μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση της ουσίας. Η Πρωτοβουλία Πολιτών, Ενέργεια, Περιβάλλον, ΣΟΣ, κατέθεσε αίτηση ακύρωσης και αναστολής κατά της ΔΕΗ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αριθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, υποστηρίζοντας ότι η κατεδάφιση θα οδηγήσει στην ουσιαστική απώλεια μιας κρίσιμης ενεργειακής υποδομής, η οποία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη ως στρατηγική εφεδρεία σε περιόδους ενεργειακής ή γεωπολιτικής κρίσης. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της απολιγνητοποίησης. Από τη μία βρίσκεται ο σχεδιασμός της ΔΕΗ για την αποξήλωση των παλιών εγκαταστάσεων και τη μετάβαση στη νέα ενεργειακή εποχή, και από την άλλη οι πολίτες και φορείς υποστηρίζουν ότι η πλήρης κατεδάφιση θα κλείσει οριστικά κάθε δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του μεγαλύτερου ελληνικού σταθμού που λειτουργήσε ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι, μέχρι την έκδοση των πρώτων δικαστικών αποφάσεων, το έργο κατεδάφισης βρίσκεται πλέον υπό τη σκιά της δικαστικής κρίσης, με το Συμβούλιο της Επικρατείας να καλείται να αποφανθεί εάν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει δημόσια απάντηση της ΔΕΗ επί της συγκεκριμένης δικαστικής προσφυγής. Ωστόσο, η διαδικασία κατεδάφισης εντάσσεται στο σχεδιασμό που εφαρμόζει η επιχείρηση για την απομάκρυση παλαιών αλληλεγγυητικών υποδομών μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των μονάδων του σταθμού το Μάιο, αν θυμάσαι καλά, Γέλη, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και της αξιοποίησης των εκτάσεων για νέες επενδύσεις. Γέλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτίνη. Η άμεση σχέση του αεροδρομίου της Καλαμάτας με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τουριστικές αγορές παραμένει ιδιαίτερα έντονη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε στην Καλαμάτα και τη Μαρία του Μαρά. Καλησπέρα, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Στην κορφή, λοιπόν, αυτών των αφήξεων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασαν στην Καλαμάτα στο πρώτο εξάμηνο 23.300 επιβάτες, ένα ποσοστό 34% του συνόλου των διεθνών αφήξεων. Σειρά δεύτερη η Γερμανία με 14.500 επιβάτες, 21%, και οι δύο αυτές χώρες είναι συνολικά πάνω από το 50%, 56% της διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου. Τώρα, έχουμε πολύ καλά ποσοστά από την Ολλανδία, από την Ελβετία, την Ιταλία και κατόπιν έρχεται η Αυστρία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Νορβηγία. Τα στοιχεία που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δείχνουν ότι 9 στους 10 επιβάτες που φτάνουν στην Καλαμάτα είναι από ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η λειτουργία του αεροδρομίου εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά. Γι' αυτό είπαμε ότι έχει και άμεση σχέση με τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγοράς στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, αποτυπώνεται η έντονη εποχικότητα, καθώς η επιβατική κίνηση αυτή που είπαμε σε διεθνές επίπεδο αυξάνει από τον Απρίλιο και κορυφώνεται τον Ιούνιο. Τότε γίνεται και η έναρξη των περισσότερων απευθείας αεροπορικών συνδέσεων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει βεβαίως τη σημασία των παραδοσιακών αγορών για τον τουρισμό της Ελλάδας και της Μεσσηνίας ειδικότερα, και φυσικά την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του προορισμού σε νέες αγορές, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό χωρών, όπως συμβαίνει τώρα με τις ευρωπαϊκές χώρες που προανέφερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Τομαρά. Στη Ρόδο τώρα συναντώνται σήμερα οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας. Να πάμε στη Ρόδο και τη Μαριέτα Γαβριλιώτη. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι τρεις δυστυχώς από τους 4 επικεφαλείς νησιωτικών περιφερειών της χώρας συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στο Μέγαρο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οικοδεσπότης ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος. Εδώ βρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτσούρης και Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής. Δεν μπόρεσε λόγω των τραγικών εξελίξεων στην Κρήτη να είναι παρόν ο Περιφερειάρχης της Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι μία ακόμα συνάντηση συνεργασίας των νησιωτικών περιφερειαρχών, οι οποίοι αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να πετύχουν και την χάραξη ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής αλλά και εθνικής πολιτικής και να συνεργαστούν ακόμα περισσότερο σε θέματα που προβλήματα μεγάλα των νησιών, όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η έλλειψη στέγη στις νησιωτικές περιοχές. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία ακόμα συνάντηση και την υπογραφή της διακήρυξης της Ρόδου. Η υπόσχεση είναι ότι το επόμενο ραντεβού θα γίνει στην Κρήτη, αφού δεν μπόρεσε ο Σταύρος Αρναουτάκης να είναι παρόν. Ενώ πρέπει να σας πω ότι οι τέσσερις περιφερειάρχες, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, μαζί με τα τρία επιμελητήρια της Δωδεκανήσου, το εμπορικό, το οικονομικό και το τεχνικό, διοργανώνουν σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του επιμελητηρίου εδώ στη Ρόδο ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, του Κυριάκου Πιερακάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα και στην Ιρέα της Γορτινίας και στα Λούτρα, όπου εκεί ξεκινάει η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου, το οποίο τελεί υπό την διοικητική ευθύνη του Δήμου Γορτινίας. Ο Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μιλάμε για την Αρκαδία, μιλάμε για τις ιαματικές πηγές των Λουτρών. Είναι θειούχες και με καλή ποιότητα νερών. Ήδη ξεκίνησαν. Αύριο η τελετή αγιασμού θα λειτουργήσουν μέχρι και το φθινόπωρο. 20 καμπίνες με 20 μπανιέρες, εκ των οποίων οι τρεις είναι για υδρομασάζ. Ανακαινισμένο το υδροθεραπευτήριο. Λειτουργεί με αυτοεπιταστία του Δήμου. Είναι πιστοποιημένο. Και βέβαια είναι μία από τις παλαιότερες δομές στην ελληνική επικράτεια. Λειτουργεί με βασιλικό διάταγμα από το 1900, παρακαλώ. Τα ιαματικά νερά της Ιρέας, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, ενδείκνυται για πολλά πράγματα, αρθρίτιδες, ρευματισμούς κλπ. Έτσι λοιπόν το υδραπευτήριο θα είναι ανοιχτό αυτό το καλοκαίρι μέχρι και το φθινόπωρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο, και από την Γορτινία στις Καστανιές του Εύρου, εκεί όπου από σήμερα επιστρέφει η 30η επετειακή συνάντηση στον Άρδα, μια νεανική πολιτιστική συνάντηση που εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Βόρειας Ελλάδας, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Είναι όντως σήμερα έχουμε έναρξη για το φεστιβάλ του Άρδα, Άρδα 2026, στις όχθες του ποταμού στις Καστανιές. Το πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων του φετινού φεστιβάλ είναι τετραήμερο, ολοκληρώνεται την Κυριακή, δηλαδή 2 Αυγούστου, και έχει πάρα πολλά πράγματα και σε ημερήσιες δράσεις, θέλω να πω. Εντάξει, έχει και τις 19 συναυλίες, 19 σχήματα και καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν αυτές τις ημέρες εκεί στις όχθες. Έχουμε τουρνουά, αθλητικές δράσεις, υπασία, βόλτες με κανό στο ποτάμι, βόλτες με αγωνιστικά οχήματα 4x4, τοξοφολία, γκράφιτι, δρομικούς αγώνες. Είναι πολλές δηλαδή οι επιλογές που έχει κάποιος που θα αποφασίσει να πάει εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ με τις συναυλίες. Τώρα η σημερινή μέρα, η πρώτη, έχει ελεύθερη είσοδο, να πούμε, Γκέλη, και θα εμφανιστούν φυσικά και οι πρώτοι καλλιτέχνες στη μουσική. Έχουμε τώρα για αύριο τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα και Ελεονόρας Ζουγανέλη. Το Σάββατο 1η Αυγούστου είναι η Άλκη στην Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Την Κυριακή το κλείσιμο θα κάνει ο ράπερ Ρακ και η Ρία Ελληνίδα, ενώ ο επίλογος θα είναι πάρα πολύ φωτεινός και εντυπωσιακός με drone light show, Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Χρυσούλα Σαμουρίδου και κλείνουμε με τη Σαμοθράκη και το 10ο Φεστιβάλ Αφήγησης που ξεκινάει σήμερα, παίρνει τον μπρί. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. 10η διοργάνωση λοιπόν φέτος για αυτόν τον ιδιαίτερο θεσμό, που στην ουσία είναι μια γιορτή αφιερωμένη στον προφορικό λόγο, τη μουσική, τη συλλογική μνήμη αλλά και το μεγαλείο της φύσης. 5 μέρες λοιπόν μύθων, μουσικής και παραμυθιών περιμένουν το κοινό στα θέρμα και το ιερό των μεγάλων θεών στην Παλαιόπολη, όπου μονοπάτια, πλατείες και δάση μετατρέπονται σε ένα φυσικό σκηνικό για το φεστιβάλ αφήγησης Σαμοθράκης. Η αφηγήτρια Ροδάνθη Δημητρέση και η εξαίρετη μουσικός Παναγιώτα Τηγανούρια θα συμπράξουν με αφηγήσεις και τραγούδια, ζωντανεύοντας μύθους, παραμύθια και θρύλους του νησιού, της Μικράς Ασίας, των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής, καθώς επίσης και παραμύθια από διάφορες χώρες του κόσμου. Η έναρξη πραγματοποιείται απόψε με τον αφηγηματικό περίπατο στο πλατανόδασος του Αϊγιώργη, που περιλαμβάνει ιστορίες, παραμύθια, μύθους και θρύλους για τα ίχνη που άφησε η ιστορία πάνω στους βράχους, για τα δέντρα, αλλά και για τα πλάσματα του δάσους και του ουρανού. Σημείο συνάντησης και αναχώρησης στο γήπεδο της χώρας στις 6 και 4 το απόγευμα. Κέλλη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
7: Ο καιρός.
1: Θυελλώδης βόρειο άνεμο 8 μποφόρ αύριο, τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Προειδοποίηση κάνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα γενικά χαρακτηριστικά τώρα του καιρού. Ο καιρός ήταν γενικά έθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρειο Αθήνα και την Κρήτη. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. Στο Αιγαίο πιθανώς μέχρι 9. Θερμοκρασία περίπου ίδια. Στα δυτικά υπηρετικά 37 με 38, στις Κυκλάδες 30, στην υπόλοιπη χώρα 32 με 36 βαθμούς. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στη τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουτσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του ΕΡΤ News.
2: Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα STEP που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. STEP Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Θρήνος ανίποτος, παγωμάρα και βουβαμάρα σε όλη τη χώρα για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες, τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη δύσκολη μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους. Μια μάχη που συνεχίζεται σε Ρέθυμνο και Λέσβο, ειδικά στο Ρέθυμνο, ειδικά στην Κρήτη, και ενώ παραμένει στο κόκκινο σήμερα ο συναγερμός, ο κίνδυνος και ο φόβος για πολλές περιοχές της χώρας. Φόβος και ανησυχία για τις φλόγες. Τις φλόγες όμως εντωμεταξύ και πάλι Μέση Ανατολή, καθώς φουντώνει ξανά ο πόλεμος. Φλόγες και ανησυχίες που δεν μας χαρούν, δεν μας αφήνουν να χαρούμε το καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 30 Ιουλίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κατάσταση έκτατης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Καθυλωμένα τα νεαρή μέσα λόγω των θελωδών ανέμων. Νέα αστεία έντασης πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίος, ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε χαρακτηριστικά τον σε την ανάγκη για διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στην όλο ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Νωρίτερα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα Ρεθύμνου, στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Και τέλος, θυελλώδεις βοριάδες σήμερα ως 9 μποφόρ, 34 βαθμοί στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, αλλά όλα βέβαια έρχονται σε δεύτερο πλάνο όλα τα άλλα. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα που μένονται σε διάφορες περιοχές. Μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο για δεύτερη μέρα δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αποξήρας, καθώς δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα λόγω ανέμων έως και 10 μποφόρ. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο με διάσπαρτα μέτωπα πολλών και συνεχή μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Θα πάμε σε λίγο στην Βαλέρια Δολαψάκη, την απεσταλμένη μας, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για τη δύσκολη μάχη που δόθηκε τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.
11: Η εικόνα είναι αρκετά δύσκολη εδώ. Τα εναέρια επιχείρησαν να κάνουν ρήψη το πρωί, δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν εφικτό από την άποψη ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι όπως και χτες και σήμερα δεν επέτρεψαν για να κάνουν ρήψη τα εναέρια. Οπότε παλεύουν οι επίγειες δυνάμεις σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, από την άποψη ότι η ένταση των ανέμων είναι 7 έως 11 μποφόρ. Οι συνθήκες λοιπόν, οι υπερμετεωρολογικές συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οπότε καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Χθες κάναμε γενό σεισμών, συντεταγμένα δεν είχαμε προβλήματα. Βέβαια αυτό που μας επισκιάζει είναι η απώλεια των δύο συνανθρώπων μας, των δύο προσβεστών στο πεδίο, που επισκίασε όλη την επιχείρηση από την πρώτη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέχει τώρα είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, που για μας είναι το κύριο, και σε δεύτερο χρόνο να δούμε όλα τα υπόλοιπα.
10: Τώρα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προκλήθηκαν από τη δασική πυρκαγιά. Η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης πυρκαγιάς και για χρονικό διάστημα 3 μηνών έως και τις 29 Οκτωβρίου του 2026. Αυτό που ζήσαμε χθες ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, δήλωσε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Στέλιο Βαρθέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου, Αντώνης Τσουρδαλάκης. Για να τον ακούσουμε.
12: Χθες, λόγω των καιρικών συνθηκών, αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ενώ δηλαδή στις άλλες γνωρίζαμε κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς, από πού θα μπει, προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θέλετε και τους χρόνους που θα χρειαστεί, χθες η πυρκαγιά κινήθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις, 360 μοίρες. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο την έκανε
13: ανεξέλεγκτη
12: και να έχουμε δυστυχώς τα αποτελέσματα αυτά τα οποία είχαμε.
10: Εν τω μεταξύ, η κατάσταση είναι βέβαια βελτιωμένη σε κάποια σημεία, ωστόσο είναι δύσκολες οι συνθήκες σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, λένε οι πληροφορίες ότι υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις. Γιατί οι ρηπές του ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα φουντώνουν διαρκώς τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ενώ στη Μάρχη βρίσκονται πάνω από 220 πυροσβέστες και δασοκομάντος. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, ανίποτη η θλίψη σε όλο το Ρέθυμνο και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, αλλά πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο, για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης νότια του νομού. Σε βαρύ κλίμα, νωρίτερα το τελευταίο αντίο που είπαν συγγενείς και φίλοι στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη, στον Φουρφουρά Ρεθύμνου. Το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5 το απόγευμα, και δύο του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Ρέθυμνο πριν από λίγο από το Φουρφουρά Ρεθύμνου η Δέσποινα Κρητικού.
14: Όλοι ντυμένοι στα μαύρα ήρθαν να πούν το τελευταίο αντίο στον 25χρονο Παντελή. Όταν ακούστηκε το αιωνία εμνήμη από τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομο, λύγησαν ακόμη και οι πιο σκληροί κριτικοί. Έκλαψαν και μετά ακολούθησε ο επικίδιος του διοικητή πόλης Ρεθύμνου, του Δημήτρη Δεριανάκη, που βρισκόταν στο κλιμάκιό του ο Παντελής, που εκπαιδεύτηκε με την ομπρέλα του, παρόλο που βρίσκονταν τον τελευταίο καιρό στο κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής ως εθελοντής πυροσβέστης. Μέλος μιας πολυμελούς οικογένειας με πατέρα ιερέα, ήθελε να γίνει εθελοντής, τελείωσε τις σπουδές του πριν από 2 χρόνια και στη συνέχεια ήρθε στην πατρίδα του για να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό που αγαπούσε περισσότερο, με τον εθελοντισμό στην πυρόσβεση. Τον εκπαίδευσε έδωσαν οι πυροσβέστες και έμελε να είναι η τελευταία του μέρα η χθεσινή στη μάχη με τις φλόγες κοντά στην Κρία Βρύση, όταν βρέθηκε νεκρός κοντά στο αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες μαζί με τον 58χρονο συνάδελφό του, που πρόκειται να τον αποχαιρετήσει η περιοχή της Κρήτης στις 5 η ώρα το απόγευμα. Εδώ βρίσκονται και επίσημοι, βρίσκεται σύσσωμο το πυροσβεστικό σώμα, όσοι μπόρεσαν να απαλλαγούν για λίγες ώρες και να φύγουν από τα μέτωπα της πυρκαγιάς, που άοκνα συνεχίζουν να εργάζονται προς την κατάσβεση. Είναι η τιμή και η μνήμη προς τον 25χρονο Παντελή, μας έλεγαν φίλοι του, δεν θα σταματήσουν να εργάζονται μέχρι την κατάσβεση της φωτιάς.
10: Βαρύ το κλίμα λοιπόν σε όλη τη χώρα, βαρύ το κλίμα, ιδιαίτερος βαρύ στο Ρέθυμνο για τον άδικο χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα που επιχειρούσαν στα νότια του νομού. Πάμε ευθύς αμέσως στο Ρέθυμνο και στην ανεπεσταλμένη μας, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δυστυχώς, Βαλέρια, δύο άνθρωποι, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα επικαθήκοντος. Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα. Κατάφεραν τελικά, έχουν καταφέρει να πετάξουν τα νερά μέσα για να επιχειρήσουν?
13: Δυστυχώς, Γρηγόρη, ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει. Οι άνεμοι είναι τέτοιοι που δεν αφήνουν περιθώρια. Και ενώ, όπως είπες ακριβώς, ο κόσμος μάχεται με τις φλόγες, ταυτόχρονα πενθεί για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Πολλοί από όσους συναντήσαμε τους γνώριζαν και μιλούσαν για δύο παιδιά, για δύο ανθρώπους έμπειρους στο πεδίο. Αλλά αυτό δείχνει ακριβώς τη μανία της φωτιάς και την ιδιαιτερότητα του πώς κινήθηκε. Μιλάμε για στροβιλισμούς, μιλάμε για μια φωτιά προς πάσα κατεύθυνση. Δεν μπορούσαν ούτε να την ελέγξουν ούτε να καταλάβουν πώς κατευθύνεται από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό και ήταν μαζικές οι εκενώσεις των περιοχών, των χωριών, των κοινοτήτων, και εξελίχθηκε σε ένα μέτωπο χιλιόμετρων. Αυτή την ώρα, ενώ φαινόταν ότι λίγο είχε ηρεμήσει η φωτιά, ωστόσο μας έρχονται και πάλι κάποια 112. Να σας πω, το τελευταίο που λάβαμε ήταν για τις ενότητες, για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμπρε, να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται εκεί προς Λευκόγια.
10: Αν ακούσαμε καλά, γιατί έκανε κάποιες διακοπές, στάλη 112 για τις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, Βαλέρια.
13: Ναι, και το αμέσως επόμενο ήταν για τις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης. Ήταν το νέο, το αναθεωρημένο προφανώς, να απομακρυνθούν πάλι προς Λευκόγια.
10: Άρα έχουμε νέο πυρηνό μέτωπο στον ασώματο αυτή τη φορά, σωστά, του Ρεθύμνου.
13: Ακριβώς, στον ασώματο, και φαίνεται και είναι μια περιοχή αρκετά μακριά από το άλλο μέτωπο. Βλέπουμε πως κανείς δεν φυσυχάζει, άνεμοι, είναι πρωτοφανής, μας το λένε και πολλοί κάτοικοι, που είναι μια περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου που έχει βρεθεί αντιμέτωπη συχνά με πυρκαγιές. Ωστόσο, αυτό που έζησαν χθες οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναζήσει όπως χαρακτηριστικά μας περιγράφουν. Είναι και μια τουριστική περίοδος, πάρα πολύ περιοχή και περίοδος. Πάρα πολλοί τουρίστες βρίσκονταν εδώ χθες. Έγιναν επιχειρήσεις απομάκρυνσης ατόμων πολύ μεγάλες. Χιλιάδες άτομα απομακρύνθηκαν και από τις οικίες τους και από τα καταλήμματά τους με ασφάλεια. Χρειάστηκε να μείνουν είτε στο κλειστό γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο, είτε σε άλλες υποδομές.
10: Δύσκολες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση, Βαλέρια, για όλους τους ανθρώπους, και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους.
13: Βέβαια. Υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, ζώα που κάηκαν. Δεν έχει γίνει προφανώς κάποιος επίσημος απολογισμός. Είναι όμως με βάση τις μαρτυρίες των ατόμων εδώ. Το θέμα είναι τώρα αυτό το νέο μέτωπο στον ασώματο.
10: Να αντιμετωπιστεί, ευχόμαστε πολύ γρήγορα. Βαλέρια Δολοψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι στη διάρκεια του δελτίου μας. Λέγαμε και νωρίτερα, ακούσαμε τη Δέσποινα Κρητικού νωρίτερα για το τελευταίο αντίο που είπαν φίλοι και συγγενείς νωρίτερα στον 25χρονο Παντελή Διαμαντάκη στο Ρέθυμνο. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, είναι και το τελευταίο αντίο στον άλλο πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του, στον 58χρονο Μανώλη Στρατιδάκη. Συντετριμμένος για τις απώλειες, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νίκος Λαβράνος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 35,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
15: Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους, φυσικά, των τριών συναδέλφων μας που τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, εν ώρα υπηρεσίας και στην προσπάθεια που έκαναν για να διαφυλάξουν τη δημόσια ζωή και περιουσία. Τώρα, όσον αφορά τα αίτια, θα περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές πυροσβεστικού σώματος και φυσικά τις τοξικολογικές και ιατρικές εξετάσεις για να δούμε τα ακριβή αίτια. Μια συνηθισμένη περίπτωση στις θαλασσικές πυρκαγιές είναι η απότομη εναλλαγή του αέρα και μάλιστα με τις ρηπές του ανέμου που επικρατούσαν στην περιοχή. Και όταν μιλάμε ότι οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούσαν τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, μιλάμε για μποφόρ 11 έως 12 σύμφωνα με την επίσημη κλίμακα μποφόρ. Το θέμα είναι ότι όταν ένας πυροσβέστης επιχειρεί, οι δύο συνάδελφοι συγχωρεμένοι που επιχειρούσαν το συγκεκριμένο όχημα, δεν μπορούν να γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή τις μεταβολές ενός αέρα και το τι μπορεί να επικρατεί 100 μέτρα πιο κάτω. Μην ξεχνάμε και το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή ή τους πυροστρόβιλους που, για παράδειγμα, ενώ έχεις μεταβεί να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά που φαινομενικά είναι προς τα αριστερά σου, από την αριστερή δηλαδή πλευρά, το φαινόμενο της κυλίδωσης, δηλαδή να εκτοξευθούν σπίθες, στάχτες και να δημιουργήσουν καινούργιες αιστείες πυρκαγιών από τα δεξιά σου, χωρίς εσύ να το γνωρίζεις, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να σε εγκλωβίσουν.
10: Τα ειλικρινά συλληπιτήρια για το θάνατο των πυροσβεστών στη μάχη με τις φλόγες εκφράζουν η πολιτιακή και η πολιτική ηγεσία, υπογραμμίζοντας το αίσθημα καθήκοντος και αυτοθυσίας των εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα. Με μια αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, την παρέμβασή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι σε όλα ένα και πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.
16: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν τους συμπολίτες τους και τις περιουσίες τους, όπως βέβαια και του πυροσβέστη μας που απεβίωσε στο Γήθιο. Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση.
10: Στη συνέχεια, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοφανείς πυρκαγιές που, όπως είπε, αντιμετωπίζουν χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
16: Όπως βλέπετε, στην Δυτική Ευρώπη αντιμετωπίζουν η Γαλλία και η Ισπανία πρωτοφανείς πυρκαγιές, μέγα πυρκαγιές. Σε εμάς δυστυχώς δεν είναι άγνωστες. Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας, και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων, το 2028 το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
10: Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή, γιατί, όπως είπε, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο μήνα με τις πυρκαγιές.
16: Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Ο μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα, ακόμα που μιλάμε, έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.
10: Τώρα, συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Κερατέας. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων περιόρισε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 για την ασφάλειά τους. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
17: Πυρκαγιά δεν είναι προς οριοθέτηση, πλέον η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και όπως βλέπετε αυτή την ώρα οι πυροσβέστες επιχειρούν σε αυτό το λόφο πάνω στον οποίο ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά λίγο μετά τις 11.30 κάνοντας τελευταίες ρήψεις νερού ώστε να σβήσουν ακόμη και την τελευταία διάσπαρτη μικρή εστία καθώς πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες που καπνίζουν, βγάζουν έναν λευκό καπνό, επιχειρούν φυσικά, παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν και σκανάρουν ολόκληρη αυτή τη δασική έκταση. Χαμηλή βλάστηση έκαψε η φωτιά που βλέπετε και εσείς. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε παρά το γεγονός ότι στην περιοχή εδώ στο Χάρακα της Κερατέας πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Σε εστιασμό μάλιστα και με τις υψηλές θερμοκρασίες ήταν πολύ δυσμενές οι συνθήκες. Ωστόσο υπήρξε πολύ άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής τόσο των επίγειων, καθώς εδώ επιχείρησαν 95 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, καθώς και από αέρας όπου συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη της πυροσβεστικής που έκαναν συνεχώς ρήψη νερού και κατάφεραν να βάλουν να ερωθήσουν τη φωτιά η οποία σε λίγη ώρα αναμένεται να τεθεί και υπομερικό έλεγχο. Φυσικά θα παραμείνει αυτή η εικόνα για αρκετή ώρα καθώς στην περιοχή πνέουν θυελώδεις άνεμοι, είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και φυσικά όσο υπάρχουν αυτές οι μικρές εστίες καπνού δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι πυροσβέστες φυσικά ελέγχουν όλο αυτό το λόφο πάνω από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά κάνοντας μικρές ρήψεις νερού ώστε να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο αυτή τη φωτιά η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα αλλά το δύσκολο ήταν κυρίως οι θυελώδεις άνεμοι που όπως μπορείτε να δείτε πλέον στην περιοχή.
10: Ευτυχώς πάντως όπως ακούσαμε το ρεπορτάζ η κατάσταση φαίνεται να είναι καλή, η εικόνα φαίνεται να είναι καλή από τον Χάρακα, από την φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή του Χάρακα και Κερατέας, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν την κατάσταση. Είχαμε όμως δυστυχώς ένα ακόμα μέτωπο εδώ στην Βιωτή αυτή τη φορά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάκρας Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 14 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Την ίδια στιγμή σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ στη φωτιά, τη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες από τους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα παραμένει δύσκολη. Γιατί οι πολύ δυνατοί άνεμοι, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούν να δυσκεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού και την εικόνα που διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Ερτ Νιούς, Νικολέτα Τζιακοπούλου. Νικολέτα, το ενδιαφέρον αυτή την ώρα στρέφεται στην ένταση των ανέμων. Πότε αναμένει να υποχωρήσουν και τι προβλέπουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
18: Σωστά, Γρηγόρη, και προτείνω σε όποιον θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη να συντονιστεί με το Earth News. Η εικόνα του ρεπορτάζ είναι τόσο δυνατή, διότι πραγματικά οι άνεμοι είναι πάνω από θυελώδεις. Δεν υπάρχουν λέξεις, είναι μανιώδεις. Ζούμε ακραίες καταστάσεις στη χώρα και στο νησί της Κρήτης και στα νότια του Ρεθύμνου. Με ρηπές ανέμου που φτάνουν και τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Διαλύονται οι κλίμακες. Οι κλίμακες Μποφόρ διαλύονται όλα αυτά που ξέρουμε για την κλιματολογία του τόπου. Είναι πολύ δύσκολη περιοχή, δυσκολεύονται και τα εναέρια μέσα δυστυχώς. Υπάρχει με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία μία τάση να πέσουμε λίγο όμως κατά ένα μποφόρ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή και στο νότιο Ρέθυμνο και ίσως άλλο ένα μποφόρ αύριο. Αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο και ζωτική σημασία. Μήπως και καταφέρουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα εκεί. Πάντως, γενικώς στη χώρα μας μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, κατά διαστήματα μέσα στο Αιγαίο και στις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, θα έχουμε 8 και 9 μποφόρ. Και η ουσιαστική εξασθένιση θα έρθει από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά με άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι τότε είναι 48 ώρες που πραγματικά χρήζουν, τι να πω, τεράστιες προσοχής, τελείωσαν οι λέξεις. Mm-hmm. Να είμαστε όλοι σε πλήρη επιφυλακή, διότι οι συνθήκες είναι εξαιρετικά αντίξωες.
10: Βεβαίως, και να ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, ποιες περιοχές βρίσκονται σήμερα στην πορτοκαλί ζώνη.
18: Ο οποίος είναι και δυστυχώς και χειρότερος για αύριο. Ναι, διότι πια το πορτοκαλί επεκτείνεται σε όλη τη στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, σε όλο το Αιγαίο, σε κομμάτι της Θράκης, προφανώς και στην Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολλές περιοχές της χώρας που είναι ήδη πληγωμένες και γενικώς ευαίσθητες σε πυρκαγιές, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, Γρηγόρη.
10: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε αμέσως στο Γήθιο, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του την ώρα του καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Μπέκη Μπρούσαλ, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν πυροσβέστη, ο οποίος κατέρευσε την ώρα που επιχειρούσε στο μέτωπο της φωτιάς. Μπέκη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ιατροδικαστική εξέταση είναι αυτή που θα δείξει τι ακριβώς έχει γίνει, με τα αίτια δηλαδή που οδήγησαν τον πυροσβέστη στο θάνατο. Μιλάμε για ένα νέο άνθρωπο, 28 ετών, υποδιοικητής της Προσβεστικής Υπηρεσίας Γηθίου, υποπυραγός, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εχθές κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στη φωτιά που είχαμε στον Αγερανό Γηθίου. Ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατο. Και το πόρισμα είναι αυτό που θα δείξει τα αίτια του θανάτου του νέου αυτού ανθρώπου, που να πω ότι ήταν στην υπηρεσία του Γηθίου αλλά καταγόταν από το Αγρίνιο. Γρηγόρη.
10: Πέγκυ Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα και για αυτόν τον νέο άνθρωπο που έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες. Φεύγουμε από το Γήθο και πάμε τώρα στο Πλωμάρι. Πάμε στη Λέσβο, πάμε στο Πλωμάρι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Δέσποινα Αθανασιάδη. Για τη Δέσποινα, η νύχτα ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και στο Πλωμάρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή εθελοντών και κατοίκων έδωσαν μεγάλη μάχη με τις αναζωπηρώσεις που προκαλούσαν οι ισχυροί άνεμοι. Τώρα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
19: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Η εικόνα της φωτιάς αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη και καλύτερη σε σχέση με την χθες, που πραγματικά έγινε μια τιτάνια μάχη με τις φλόγες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών και των κατοίκων που επιχειρούσαν στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και φοβούνται για αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις και όχι τα εναέρια μέσα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μέχρι στιγμή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχουν καεί πάνω από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσος. Στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές κτηνάδες, που ωστόσο μέσα δεν είχαν τίποτα. Το βλήματα αναπνευστικού στο νοσοκομείο Μυτιλίνης μεταφέρθηκε ένας εθελοντής, δάσο πυροσβέστης από το Πλωμάρι, ένας πυροσβέστης με κάταγμα στο πόδι και ένας ακόμη πυροσβέστης που χτύπησε τον αυκένα του. Ωστόσο και οι δύο νοσηλεύονται προληπτικά, είναι εκτός κινδύνου.
10: Περαστικά γρήγορα στους ανθρώπους. Δέσποινα Αθανασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στον εισαγγελέα Σύρου οδηγούνται σήμερα οι τέσσερις ελιθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη στον Χιτά της Πάρου, σε χωματερή ανάμεσά τους και ο δήμαρχος του νησιού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του Ερνιού, Ελένη Μπουγά.
20: Ότι η διερεύνηση των αιτιών στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όπως είναι γνωστό, έχουν συλληφθεί ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ο οδηγός του απορριμματοφόρου. Τους έχει επιβληθεί ήδη πρόστιμο 8.437,5 ευρώ και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον εισαγγελέα Σύρου για εμπρισμό από ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Να αναφέρουμε και εσύ είπες ότι στο αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό φαίνεται λοιπόν το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο, ο τεράστιος όγκος των απορριμμάτων και στη συνέχεια η φωτιά που καίει τα απορρίμματα και έχει πάρει διαστάσεις. Ήταν μια μεγάλη φωτιά για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Να σας πω ότι εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από ανάφλεξη ή από εστία καύσης εντός της μάζας των απορριμμάτων. Ήταν μια πυρκαγιά η οποία τέθηκε χθες νωρίς το πρωί υπό έλεγχο με μικρές εστίες για την κατάσβεση των οποίων παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο νησί.
10: Τώρα, για τις συλλήψεις και τις ευθύνες που αποδίδονται στους τέσσερις συλληφθέντες, μίλησε στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου, ο Χάρης Γιουρτζίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει αρμοδιότητα για τη λειτουργία του χώρου. Για να τον ακούσουμε.
21: Είναι ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο υπάλληλος του Δήμου του απορριμματοφόρου και ένας υπάλληλος που δουλεύει στο ΦΟΣΔΑ. Αυτό να το διευκρινίζουμε. Ο ΦΟΣΔΑ ανήκει στην περιφέρεια. Δεν ανήκει στο Δήμο Πάρου. Κάποτε ανήκανε η Χιτά στους Δήμους. Μετά τους πήρανε τη διαχείριση και τους δώσανε στην περιφέρεια.
10: Ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος γιατί συνελήφθησαν?
21: Έλατε, ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος συνελήφθησαν διότι η εισαγγελέας Σύρο πιστεύει ότι αποθέτησαν υλικά τα οποία δεν έπρεπε να μπουν εκεί. Έχουμε πει ότι τα ογκώδια αντικείμενα που παρεζεύουμε από τους δρόμους πάνε σε συγκεκριμένα σημεία που το διαχειρίζονται οι εργολάβοι που έχουμε κάνει την σύμβαση. πλαστικά χαρτιά και ογκώδη. Τα ογκώδη είναι από, είπαμε, από πλυντήρια μέχρι σαλόνια. Εντάξει. Λοιπόν, το φορτηγό πήγε πάνω στο Φωσδά, άδειασε τα σκουπίδια που είχε και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ό,τι ξεκίνησε. Τώρα τι είχε μέσα στα σκουπίδια, τι να σας πω. Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή.
21: Ναι.
0: Εσείς λέτε όμως ότι είναι ευθύνη της περιφέρειας και του φορέα διαχείρισης, διότι δεν είναι πλέον αρμοδιότητα του Δήμου. Ο Δήμος τα πετάει και τελειώνει εκεί η ευθύνη του.
21: Έτσι.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να γυρίσουμε σελίδα. Βεβαίως, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με τα πύρινα μέτωπα και ενημερώνουμε διαρκώς τους αγροτές μας σε όλη τη χώρα, όπου υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Πάμε όμως προς το παρόν στην πολιτική επικαιρότητα να επανέλθουμε στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσαμε νωρίτερα το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τις απώλειες των πυροσβεστών και βεβαίως για την κατάσταση με τις πυραγές παντού, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά ζητήματα, από την οδική ασφάλεια, την οποία χαρακτήρισε ως διαχρονική πρόκληση, αλλά και έως την διαχείριση του νερού. Θέμα για το οποίο επεσήμανε ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, στέλνοντας, όπως είπε, μια ηχηρή απάντηση όσους μιλούσαν για ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη. Να ξεκινήσουμε όμως, Νότι, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τις εξελίξεις και την κινητικότητα των τελευταίων ημερών στο Κυπριακό. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτός ατζέντας, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Κυπριακό, που παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα και με την κάθοδο του Αντώνη Κουντέρες, Γενικού Γραμματέας ΟΗΕ, στο νησί, και με την πενταμερή που προωθείται, δηλαδή πρόσωπος της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκπρόσωπος της από τα κατεχόμενα, Υπουργή Εξωτερικών Ελλάδας της Τουρκίας και σύμφωνα με πληροφορίες και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, θα δουν αν μπορεί να υπάρξει επανεκκίνηση και σε ποιο πλαίσιο. Βέβαια, τα δεδομένα από την ελληνική πλευρά είναι γνωστά, δηλαδή η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμβαρίσταται αφενός. Αφετέρου δε το πλαίσιο είναι πάντοτε τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αλλά πάντοτε μια κινητικότητα έχει το ενδιαφέρον της, πόσο μάλλον που αυτή ξυλώνεται γρήγορη προς τη λήξη τέλος του έτους λιγιστία του Αντωνίου Κουντέρες στη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Οπότε υπάρχει και η διάθεση να αφήσει κάτι πίσω του σε ένα θέμα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς σχολιαστές ως μια σειρά αλυσιτελών αποδοχιών εδώ και 52 χρόνια.
10: Να ακούσουμε το σχετικό οχητικό, την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Είναι μια σημαντική, είναι μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό και μάλιστα με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα πάντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε σχέση με το Κυπριακό. Είναι μια κινητικότητα που δηλώνει ότι, όπως συνέβη και προ κάποιων μηνών όταν η Κύπρος απειλήθηκε, έτσι και τώρα η Ελλάδα και ο Οικουμενικός Ελληνισμός στέκονται δίπλα στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα.
10: Τώρα πάμε Νότι και στα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την κατάσταση στους ελληνικούς δρόμους. Ένα θέμα που μας ενδιαφέρει άμεσα, αφού είναι σε εξέλιξη και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το καλοκαίρι.
22: Ναι, θα έλεγα ότι γενικότερα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα, είχαν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Η κατάσταση στους δρόμους είναι ένα από αυτά. Το χαρακτήρισε στοίχημα διαρκείας στην εισαγωγή του, παρέμβασε ο Πρωθυπουργός, ότι δεκαετίες υπογράμμισε η χώρα μας ασθενή χαμένη ζωή στην άσφαλτο και πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες πλέον αποδίδουν μέσα στο καλοκαίρι θα κλιμακωθεί μάλιστα και η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένα κύκλο στοχευμένη ενημέρωση των οδηγών σε συνεργασία με τον κράτο ενοικίαση οχημάτων. Το μήνυμα είναι απλό. Απολαμβάνουμε τι διακοπέ μα, αλλά επιστρέφουμε ασφαλεί. Και τα λοιπά. Είχαμε ένα σημαντικό θέμα αυτό τη διαχείριση του νερού. Κυβέρνηση βάζει, θέλει να πάρει ένα οριστικό τέλος σε έναν αδιανόητο, όπως χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, πολυκερματισμό, δηλαδή μια σημαντική μεταρρύθμιση, ώστε η πολιτεία να αναλάβει την προστασία του πολίτη αυτού δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας, όπως υπογραμμίζει, το δημόσιο χαρακτήρα, στέλνοντας μια χειρή απάντηση όσους μιλούσαν για τάχα μου ιδιωτικοποίηση και τάχα εμπορευματοποίηση του νερού. Μάλιστα, με αφορμή αυτό, Γρηγόρη, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την αντιπολίτευση. Λυπούμε, είπε, για τη στάση της και το αίτημα αντισυνταγματικότητας που υπέβαλε το Πασόκ είναι μια θλιβερή μικροκομματική προσέγγιση σε ένα πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις. Και μάλιστα για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις εν ώψη της ΔΕΘ.
10: Ωραία.
22: Είχαμε και αναφορές στο Ταμείο Ανάκαμψης.
10: Και να κλείσουμε με αυτό, Νότι.
22: Στην Ταμεία Αυγούστου. 117 έργα και ορόσημα που βρίσκονται σε εξέλιξη θα είναι όλα ολοκληρωμένα όπως έχουν προγραμματιστεί, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μέσα στο επόμενο μήνα. Ενώ έκανε και μια αναφορά στη σύσταση Δημιουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια. Δεν αναφέρεται σε τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην επιστημονική διερεύνηση τη χάραξη ενός οροθετημένου πλαισίου, όπως έχει σχεδιαστεί ώστε η χώρα να μην μείνει ουραγός των διεθνών εκτελεστών.
10: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μεγάλο θέμα αυτό με το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ. Είναι σε εξέλιξη στη συζήτηση το σχετικό νομοσχέδιο για το νερό. Είναι μέσω σφοδρών εντέρωσεων από την αντιπολίτευση. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συζήτηση στην Ολομέλεια του σημαντικού αυτού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την επέκταση αρμοδιοτήτων της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και της Εταιρείας Ύβρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βάλει στο στόχαστρό της την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, θεωρώντας ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ουσιαστικά προωθείται η ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ένσταση, η συζήτηση επί της ένστασης αντισυνταγματικότητας, την οποία έχει καταθέσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η προτινόμενη ρύθμιση του νομοσχεδίου αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και αναγνωρίζει ως τοπικές υποθέσεις εκείνες που συνδέονται με την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Την ένσταση στηρίζει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περιμένουμε την απάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου. Και να σημειώσω ότι πριν από λίγο, μιλώντας, ο Κυριάκος Βελόπουλος από την νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι αν πρόκειται να βάλουμε ένα τίτλο στο σημερινό νομοσχέδιο, θα ήταν «Πολίτε όπως είναι επιπλωμένο», ενώ στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, σημείωσε ότι ξεπουλάτε τα πάντα, είστε ανίκανοι να προστατεύσετε την περιουσία της Ελλάδος. Το ίδιο ισχύει και για το νερό, το οποίο πωλείται σε πολλούς νομούς, σε Βρετανία, Φιότοβα και χαρίζεται το νερό στα ιδιωτικά συμφέροντα. Πριν από λίγο και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την απερίφραστη στήριξή της στην ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ.
10: Αντέλεια,
2: το
10: νομοσχέδιο
2: θα ψηφιστεί αύριο το πρωί, καθώς έχει ζητηθεί υπάρχει αίτημα νομοτικής ψηφοφορίας από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
10: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Αντρέα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Σε αυτό το νομοσχέδιο αναφέρθηκε η Ρένα Δούρου, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις συναντήσεις που είχε στην Θεσσαλονίκη με μέλη τριών των νομαρχιακών επιτροπών του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε την κυρία Δούρου.
3: Τούτη τη στιγμή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δίνεται η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του νερού. Και εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη πριν χρόνια τολμήσατε να βροντοφωντάξετε το αυτονόητο, ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Άρα μπήκαμε μπροστά με πολλούς και πολλές συντρόφους και συντρόφισσες, ώστε τα δύσκολα της πατρίδας μας σε λίγο καιρό να είναι παρελθόν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Η ώρα είναι 2 και 39 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην υπόθεση που μας είχε σοκάρει όλους, νέα δεδομένα στην υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Οι αστυνομικές αρχές, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, κατάφεραν μέσα σε λίγες ημέρες να προχωρήσουν στην ταυτοποίησή της, ένα κρίσιμο βήμα για την πορεία των ερευνών. Πλέον το τμήμα ανθρωποκτονιών αναζητά απαντήσεις για τις τελευταίες κινήσεις της γυναίκας από την άφηξή της στην Ελλάδα έως τη στιγμή που χάθηκαν τα έχνη της. Για την εξέλιξη της έρευνας και τα επόμενα βήματα των αρχών, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Για να την ακούσουμε.
5: Πραγματικά, παρόλο που υπήρχε εκτεταμένη σύψη στη σωρό, όπως καταλαβαίνετε, λόγω και της μεγάλης θερμοκρασίας και του τρόπου με τον οποίο βρέθηκε η σωρός, η αστυνομική της διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών κατάφεραν από αυτή τη σωρό να πάρουν αποτυπώματα. Μακάρι να μπορούσα να σας εξηγήσω πόσο δύσκολο είναι αυτό όταν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση.
6: Καταλαβαίνουμε, είναι.
5: Όμως πραγματικά έκαναν τόσο μεγάλη προσπάθεια και τελικά μέσω αυτής της διαδικασίας ουσιαστικά καταφέραμε να ταυτοποιήσουμε αυτή τη γυναίκα. Έχουμε κάποιες σημαντικές μαρτυρίες, βέβαια, καθώς η γυναίκα αυτή διέμενε σε ένα φιλικό σπίτι εδώ στην Αττική. Προσπαθούμε, βέβαια, να ζητήσουμε από ένα σημείο και μετά όπου χάθηκαν τα ίχνη ουσιαστικά και από τους οικείους της εδώ στην χώρα, πού βρισκόταν, πού κινούνταν αυτή η γυναίκα. Και τι συνέβη τελικά, καθώς αν θυμόμαστε όλοι και ο τροδικαστής δεν διαπίστωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου, δεν διαπίστωσε κακώσεις ή άλλου είδους κακοποίηση στη σωρό, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε και την αιτία θανάτου. Ουσιαστικά δεν έχει προσδιοριστεί.
6: Πιστεύετε ότι είναι μια ιστορία που θα καταφέρει η αστυνομία να την εξιχνιάσει?
5: Μιλώντας χθες με κάποιους αξιωματικούς από το τμήμα ανθρωποκτονιών, θεωρώ ότι και εδώ το συγκεκριμένο τμήμα θα καταφέρει να μας εκπλήξει και πάλι.
10: Να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πάρο. Έχουμε εξέλιξη. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στην Σοφία Ορφανού, γιατί έχουμε αναζωπήρωση του πυρηνού μετόπου. Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά, ξέσπασε νέο μέτωπο φωτιάς προς την περιοχή Τρίπιτη. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση να κινηθούν προς το Βρυό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα, καθώς οι άνεμοι στο νησί πνέουν με ρητές που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ. Μιλάμε για μια ουσιαστικά αναζωπήρωση στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς. Ωστόσο, στο σημείο ήδη έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις. Αναμένουμε για το αν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τα ενέαρια μέσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ συνδράμουν εθελοντές, καθώς και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και 1 μηχάνημα έργου. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί, όπως μαθαίνουμε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις του λιμενικού σώματος για να επέμβουν όπου και εφόσον χρειαστεί. Καθώς υπάρχει για την απομάκρυνση των κατοίκων, υπάρχει ένας κεντρικός δρόμος, ένας επαρχιακός δρόμος. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση, είναι και ο μοναδικός δρόμος που μπορούν για να διαφύγουν. Υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Προσπαθούν και οι δασοκομάντος αλλά και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που βρίσκονται στο νησί να μπορέσουν να σβήσουν άμεσα αυτή τη φωτιά, η οποία και αυτή τη στιγμή σε χαμηλή βλάστηση. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες οικίες, ωστόσο δίνουν μία μεγάλη μάχη προκειμένου να μην φτάσει η φωτιά προς τα εκεί. Το κακό με τη χαμηλή βλάστηση, ωστόσο, είναι ότι δίνει την όθηση στη φωτιά να κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποια κτήματα εκεί με ελιές, όταν υπάρξει φωτιά, όπως μας έλεγαν, μία ελιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σβήσει. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον αέρα, πετάγονται σπίθες σε άλλα σημεία και δημιουργούνται νέες φωτιές. Νέα μέτωπα, να το πούμε.
10: Μιλάμε για μια φωτιά, Σοφία, να θυμίσουμε ο κρατές μας, η οποία ξεκίνησε πότε, τη Δευτέρα?
7: Είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου, περίπου στη 1:30 σε χώρα απορριμμάτων. Έχει κατακάψει τεράστια έκταση στο νησί και μάλιστα είχε σβήσει αυτό το μέτωπο στην παραλία Τρυπιντή, εκεί τώρα πάρα πολύ κοντά, που έχει ξεσπάσει αυτό το νέο μέτωπο φωτιάς.
10: Και βεβαίως έχουμε και 4 συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, έτσι.
7: Σωστά, έχουμε 4 συλλήψεις που αυτή τη στιγμή έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της Σύρου, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία.
10: Σοφία Αρφανού, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως, για οτιδήποτε νωρίτερα προκύψει, θα επικοινωνήσουμε ξανά και μακάρι να λήξει αυτός άμεσα και πολύ γρήγορα αυτός ο πύρινος εφιάλτης στην Πάρο, που έχουμε νέα αναζωπήρωση δυστυχώς του μετόπου. Τα νέα δεν είναι καλά. Οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο με τις φωτιές, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε Super Star Ferry, το οποίο πηγαίνει προς την Άνδρο, δεν μπορεί να προσεγγίσει και επιστρέφει, όπως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο λιμάνι της Ραφίνας.
23: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
10: Να αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα πυρήνα μέτωπα και να πάμε στη Χαλκιδική. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν εκεί όταν ένας 12χρονος κινδύνευσε στη θάλασσα. Η άμεση κινητοποίηση των ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς με τις πρώτες βοήθειες κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι.
10: Πάμε στη Χαλκιδική, στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες από το περιστατικό αυτό. Παύλο, καλό μεσημέρι.

0: θάλασσα πολύ κοντά από την ακτή. Ωστόσο, επειδή όμως υπήρχε κυματισμός, βρέθηκε κάτω από το νερό. Αμέσως οι γονείς του που κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει, τον έβγαλαν στην ακτή. Άμεσα έσπευσαν και οι δύο ναυαγοσώστες, όπου παρακολουθούσαν με τα κιάλια. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Βάσει πρωτοκόλλου, ξεκίνησαν αμέσως οι δύο ναυαγοσώστες εμφυσίσεις και παροχή οξυγόνου, με αποτέλεσμα ο 12χρονος να ανακτήσει γρήγορα τις αισθήσεις του. Στο σημείο να πούμε ότι άμεσα έστρεψαν και μηχανή ταχείας επέμβασης με εθελοντή, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κασανδρίας και στη συνέχεια στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε καλή κατάσταση, σε σταθερή κατάσταση. Ενώ πριν από λίγες ημέρες, στην ίδια περιοχή, στο Πολύκρονο Κασάνδρας, δύο ναυαγοσώστες έσωσαν από πνιγμό ένα κοριτσάκι 2,5 ετών.
1: Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής. Η επόμενη είδηση βεβαίως μας έρχεται από το οικονομικό πεδίο, αλλά έχει να κάνει άμεσα με την δραστηριότητα των κομμάτων και μάλιστα την προεκλογική δραστηριότητα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων. Οι οικονομικές τους προτάσεις θα περνούν από διαδικασία κοστολόγησης με στόχο να αποτυπώνεται το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα μέσω του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για το τι προβλέπει το νέο πλαίσιο και πώς θα εφαρμοστεί, θα μας πει ευθύς αμέσως η Ραλού Εξοπούλου, οικονομική μας συντάκτρια. Ραλού, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και αφού μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, όπου τα κόμματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα προς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, από τον Νοέμβριο δηλαδή, από 1η-11η, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα μέτρα που θα προτείνουν προεκλογικά προκειμένου να κοστολογηθούν. Είναι μια διαδικασία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Ήδη εφαρμόζεται στο Βέλγιο και στην Ολλανδία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προαιρετικά, όλα τα κόμματα λοιπόν, ανεξαρτήτως αν εκπροσωπούνται στη Βουλή ή όχι, μπορούν να ζητήσουν να αξιολογηθεί ο δημοσιονομικός αντίκτυπος των προγραμμάτων τους. Κατά προτεραιότητα θα εξετάζονται μέτρα με σημαντικό δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για προτάσεις που σχετίζονται με τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, έμεση φορολογία όπως είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, η μισθή του δημοσίου ή μέτρα για την αναπροσαρμογή των συντάξεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν, χρειάζεται μάλλον να το πούμε πιο σωστά, να υποβληθούν 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρουμε ακριβώς την ημερομηνία αυτή για το 2027, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, καθώς το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο χρειάζεται περίπου 3 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών. Τώρα, τα αποτελέσματα δημοσιεύονται μόνο κατόπιν έγκριση του κόμματος το οποίο το έχει ζητήσει, και όπως είπαμε είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου άρχισε να εφαρμόζεται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τη δεκαετία του 80 και μετά μάλιστα είναι υποχρεωτικό για τα κόμματα που συμμετέχουν στο Κοινοβούλιο.
1: Ραλού Αλεξοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είπαμε πριν από λίγο για την ένα ζωπηρίωση που έχουμε στη φωτιά στην Πάρο. Φωτιά όμως εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Παλαιόπολη Άνδρου. Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους της Παλαιόπολης να εκενώσουν προς Μπατσί. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή στην επιχείρηση κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, αφήνουμε τις φωτιές στην Άδρο και στα νησιά και πάμε στις άλλες φωτιές, στις πολιτικές. Στην άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου εισηγήθηκε ομόφωνα η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια μετά το αίτημα των βελγικών αρχών στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Πάμε και πάλι στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή και βεβαίως για την διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα και την αντίδραση του κ. Αβραμόπουλου, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόριο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, αλλά κατέθεσε υπόμνημα μέσω του οποίου ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να επικαλεστεί τη βουλευτική του ιδιότητα προκειμένου να αποτρέψει τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω τη βουλευτική μου ιδιότητα ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διερεύνησης. Επαφίεμαι πλήρως στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής ως προς το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά.

0: στο υπόμνημά του ο κύριος Αβραμόπουλος, με τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίζουν ομόφωνα να εισηγηθούν την άρση της κοινοβουλευτικής του ασυλίας. Στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το Qatar Gate ή με δραστηριότητες υπέρ του Qatar ή άλλης τρίτης χώρας. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση των βελγικών αρχών το 2025 προκειμένου να εξεταστεί ως ύποπτος. Όπως αναφέρει, η επιλογή εκείνη δεν αντακλούσε πρόθεση αποφυγής της δικαιοσύνης, αλλά βασίστηκε στη νομική στρατηγική που του είχαν υποδείξει τότε οι συνήγοροι του. Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως διαφορετική στάση θα είχε οδηγήσει σε άλλη εξέλιξη της διαδικασίας. Τώρα, εκτιμώ, καταλήγει ο κ. Αβραμόπουλος, ότι αν είχε ανταποκριθεί στην αρχική πρόσκληση του 2025, όπως προσωπικά θα εκτιμούσα, θα είχα ήδη προσέλθει ενώπιον των βελγικών αρχών, θα είχα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και θα είχα καταθέσει όλα τα στοιχεία. Η εξέταση της υπόθεσης, η παραπομπή της εισήγησης στην Ολομέλεια θα γίνει μετά τις θερινές διακοπές, μόλις ανοίξει η Βουλή μετά τις θερινές διακοπές. Οπότε η Ολομέλεια θα κληθεί να αποφασίσει επί της εισήγησης της Επιτροπής Βιωτολογίας για άρση ασυλίας του βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, γιατί είχαμε νωρίτερα να ευθεί επίθεση από το ΠΑΣΟΚ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα κομματικά χρέη προς τις τράπεζες και τις αιχμές που ανταλλάσσονται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών σχηματισμών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία. Μας ακούει, Ευγενία Λούζου?
2: Καλό μεσημέρι. Η κόντρα ξεκίνησε ύστερα από μια ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για συνολικά χρέη ύψους 1,16 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κόμματα δεν χρωστάνε απλώς, αλλά ανήκουν στις τράπεζες, γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει στην κατάσχεση λογαριασμών. Πρόκειται για θαλασσοδάνεια, ανέφερε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τα οποία δεν θα αποπληρωθούν ποτέ την ώρα που τα φανς πληστηριάζουν σπίτια πολιτών. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ Γρηγόρη απάντησε άμεσα με ανακοίνωση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως είναι προφανές ότι το χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους κόμμα Τσίπρα έχει επιλέξει διμέτωπο αγώνα, προσπαθώντας να διατηρήσει τον κύριο Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ στην απάντηση πως επί Φόφης Γεννηματά και Νίκου Ανδρουλάκη ρυθμίστηκαν τα χρέη του κόμματος με την καταβολή μεγάλου μέρους της κρατικής επιχορήγησής του κάθε χρόνο. Εμείς επιλέξαμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές, λένε από τη Χαριλάο Τρικούπη. Το θέμα είναι να απαντήσετε εσείς ποιοι είναι οι χορηγοί του κόμματός σας.
1: Το εσείς πάει προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εν τω μεταξύ, μένει στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί νωρίτερα είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΠΑΣΟΚ με την ηγεσία του κόμματος να εξετάσει τις επόμενες κινήσεις και την πολιτική του στρατηγική. Είχαμε και επίθεση από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς την κυβέρνηση. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Ακρίβεια λοιπόν παντού. Αυτή την ακρίβεια εμείς την αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένες επιλογές, τις οποίες έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και οι οποίες δεν είναι στον ορίζοντα της κυβέρνησης, διότι πολύ απλά δεν έχει καμία διάθεση να συγκρουστεί με αυτούς που κερδίζουν πολλά εις βάρος των πολλών. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού και να είναι σχεδόν στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εισοδήματα αυξάνουν δυσανάλογα με μικρότερο ρυθμό από ότι η ακρίβεια σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής.
1: Ευγενία, τώρα να φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ και να πάμε στην ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μεγάλα αμποφόρα εκεί, πολλά αμποφόρα, εσωτερικές αναταράξεις με τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις, αλλά και τις αποχωρήσεις στελεχών προκαλούν προβληματισμό στην ηγεσία.
2: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Δύο μήνες μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού φαίνεται πως αντιμετωπίζει εσωτερική κρίση και σημαντική δημοσκοπική κάμψη. Στο εσωτερικό του κόμματος, το εσωτερικό μάλλον του κόμματος, πλήττεται από αποχωρήσεις τελεχών, με τελευταία και πιο ηχηρή του εκπροσώπου τύπου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος έκανε λόγο χθες για φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων και παράλληλα σκιώδες γραφείου τύπου που δημιουργήθηκε εν αγνία του και που δεν συνάδει, όπως είπε, με το συλλογικό σχήμα τη πολιτισμού που ευαγγελίζεται έναν εξάρτητο κίνημα πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, μαζικές αποχωρήσεις με σοβαρές καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για δημοσκοπική ανάκαμψη για το κόμμα Καρισιανού, εκτός και αν καλυφθούν με κάποιο πολιτικό λόγο οι ενδογενείς αυτές αδυναμίες και με τις περιοδίες που κάνει το τελευταίο διάστημα, μάλιστα πολύ έντονες, η κυρία Καρισιανού.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Οι εικόνες από παραλία των Κουφονησίων που έκαναν το γύρο του διαδικτύου άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τον υπερτουρισμό και τις αντοχές των δημοφιλών νησιωτικών προορισμών. Οι επαγγελματίες του νησιού υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει μόνο μια στιγμή μεγάλης επισκεψιμότητας σε ημέρα με ισχυρούς ανέμους, όταν το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένη παραλία. Ωστόσο, παράλληλα αναγνωρίζουν ότι τις ώρες αιχμής υπάρχει αυξημένη πίεση στις παραλίες, κυρίως από τις ημερήσιες εκδρομές. Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων του νησιού, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε εδώ στο Earth News Radio και υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν αποτυπώνει τη συνολική εικόνα. Όπως είπε, το ζητούμενο είναι καλύτερη διαχείριση των επισκεπτών.
5: Αυτές οι εικόνες σίγουρα συμβαίνουν μέσα στη full season σε όλους τους τόπους που προτιμάει ο κόσμος. Αλλά είναι για 20 μέρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή. Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε φαινόμενο υπερτουρισμού, θα φαινόταν και το βράδυ. Δεν θα φαινόταν μόνο.
6: Μα τη μέρα είναι που έρχονται τα καραβάκια, γιατί είναι δημοφιλής προορισμός και για τις ημερήσιες εκδρομές, τα ημερήσια tour που έρχονται από τα νησιά δίπλα, την Άξο και αλλού.
5: Είναι μια συζήτηση την οποία κάνουμε εδώ και με τις εταιρείες με τα καραβάκια, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω που έρχονται γύρω στα 1000 άτομα την ημέρα, οι οποίοι κάνουν ημερήσια εκδρομή. Από τη στιγμή που το Κουφονήσι έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό που ήδη έχει κάποιο κόσμο ο οποίος πληρώνει καταλήμματα να μείνει κτλ.
1: Ο επιστημονικός συνεργάτης τώρα του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, Άρης Οίκου, μιλώντας επίσης στο σταθμό μας, σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με φαινόμενο υπερτουρισμού αντίστοιχο άλλων χωρών, αλλά με πιέσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και περιόδους αιχμής. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
7: Υπάρχουν προβλήματα τοπικά και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα συνωστισμού, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αρνηθούμε. Από εκεί και πέρα όμως, για να πάμε στον υπερτουρισμό, ένα βασικό χαρακτηριστικό του υπερτουρισμού είναι η αντίδραση των κατοίκων, όπως στη Μαγιόρκα. Αυτό που ξέρουμε από τα στοιχεία που βγάζει κάθε χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι τα έσοδα ανά τουρίστα και ανά ημέρα στους παραθεριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα είναι ψηλότερα από ό,τι στις άλλες περιοχές.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα τώρα. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου, να σου σύνταξη, για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ξεκινήσαμε, Έλενα, το δελτίο μας με τις φωτιές εδώ, τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε Γαλλία και Ισπανία κυρίως. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε Γαλλία και Ισπανία φαίνεται να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση, μια καλύτερη εικόνα. Στη Γαλλία οι αρχές κάνουν λόγο για μια σχετικά ήρεμη νύχτα, καθώς δεν εξαπλώθηκε περαιτέρω το μέτωπο της Ζηρόντ, ενώ οι ελπίδες υπάρχουν για την εξέλιξη της κατάστασης λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένονται σήμερα στην περιοχή αυτή. Επίσης, οι αρχές επέτρεψαν σε περίπου 84.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στις εστίες τους από όπου είχαν απομακρυνθεί. Συνολικά είχαν εγκαταλείψει στις εστίες τους 220.000 άνθρωποι, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε σήμερα ότι συνολικά έχουν καεί στη χώρα 117.000 εκτάρια φέτος και έχουν ξεσπάσει 14.000 πυρκαγιές από την αρχή βεβαίως του καλοκαιριού. Τώρα στην Ισπανία ο Πρωθυπουργός Σάντσεφ είδε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και της Άβυλα. Ωστόσο το μέτωπο εμένεται στην περιφέρεια της Καστελιών, ενώ ξέσπασαν νέες πυρκαγιές στα βόρειο-δυτικά, στην Ζαμόρα και την Λεόν, από όπου απομακρύνθηκαν τις εστίες τους περίπου 1.000 άνθρωποι. Οι αρχές βρίσκονται σε κάθε περίπτωση σε επιφυλακή λόγω και του κύματος καύσωνα και των συνθήκων που προκαλεί. Μεγάλη φωτιά όμως, πολύ μεγάλη πυρκαγιά, Γρηγόρη, μένεται και στο Σάφολ της Ανατολικής Αγγλίας. Εκεί μάλιστα υπάρχει και ένας μεγάλος πυρηνικός σταθμός που προς το παρόν δεν απειλείται, δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτόν σύμφωνα με τις αρχές και λόγω και της κατεύθυνσης των ανέμων αυτή τη στιγμή. Ωστόσο καίγεται μεγάλη δασική έκταση, έχουν εκενωθεί κατασκηνώσεις και κατοικίες, ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών στην περιοχή αυτή. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη Βρετανία, το 50% της χώρας επίσημα πλέον βρίσκεται σε ξηρασία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Μια γρήγορη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ευρωπαϊκή βραδιά απόψη για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
9: Ακριβώς, 9 παρατέταρτο μπαίνει πρώτο στη μάχη ο ΠΑΟΚ που δέχεται στην Τούμπα τη Δυναμό Κιέβου. 3-2 έχει κερδίσει στην ουδέτερη Πολωνία, οπότε θέλει απλά μία νίκη για να προκριθεί. Ενώ ο Παναθηναϊκός 9.30 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάνω από 30.000 στο πλευρό του, θέλει να κερδίσει την ΠΑΚ. Την έχει κερδίσει 2-1 και στην Ουγγαρία, οπότε και οι δύο να προκριθούν και να μπουν στην μεθαυριανή κλήρωση.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Τόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου η Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες τις ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσω.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
1: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
1: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
1: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
1: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν όλα. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας από ψηλά. Σας προσκαλούμε στην οπτικοακουστική έκθεση από ψηλά Returning Home. Μια βαθιά ματιά στη Φλόρινα του χθες και του σήμερα, μέσα από μνήμες που αρνούνται να χαθούν στον χρόνο. Από 29 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας.

Άλλο ένα από μεσήμερο μαζί σας. Ερτ Κοζάνης μαζί με την Ερτ Φλόρινα σε αυτή την πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, σε αυτό το απομεσήμερο της 5ης, 30 Ιουλίου λοιπόν, μέχρι και τις 4 για τα επόμενα 55 λεπτά. Όπως κάνουμε εδώ και μερικές Πέμπτες, ασχολούμαστε με δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων, μεγάλων μεμονωμένων ονομάτων ή συγκροτημάτων από την παγκόσμια δισκογραφία. Θα καταλάβατε από το ξεκίνημα με το Light My Fire ότι τη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε σε τραγούδια από την σπουδαία δισκογραφική διαδρομή των εμβληματικών Doors. Τόσα χρόνια μετά, και όμως αυτό το συγκρότημα σχεδόν 55 χρόνια μετά, το τέλος του είναι εδώ και μας θυμίζει ότι αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες rock bands όλων των εποχών. Ο Χρήστος Τσομπανάκης και ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζουν τον ήχο αντίστοιχα σε Ερτ Κοζάνης και Ερτ Φλόρινας. Ο Νίκος Γκουτζιομήτρος είναι στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Απολαύστε το Light My Fire. Έχουμε και πολλά άλλα ακόμη να θυμηθούμε και να πούμε για τους Doors μέχρι και τις 4. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Το τρομερό αμερικάνικο συγκρότημα που ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες το 1965, αποτελούμενο από τον αξέχαστο Jim Morrison, τον τραγουδιστή τους, τον Ray Manzarek στα πλήκτρα, τον κιθαρίστα Robby Krieger και τον drummer John Densmore. Θεωρούνται ένα από τα πιο καινοτόμα, τα πιο επιδραστικά αλλά ταυτόχρονα και αμφιλεγόμενα rock συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, κυρίως λόγω του πρωτοποριακού, θα έλεγα, πειραματισμού τους, με μια μεγάλη ποικιλία μουσικών στυλ, αλλά και τεχνικών και των στίχων και της φωνής του Jim Morrison, συνοδευόμενη βέβαια και από αυτή την ασταθή σκηνική του περσόνα και όλα τα υπόλοιπα που συνόδευαν τον Jim Morrison στην σύντομη ζωή του. Αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το Light My Fire, ήταν ένα τραγούδι που περιλαμβανόταν στο πρώτο τους άλμπουμ, το ομότιτλο, το θρυλικό άλμπουμ The Doors, κυκλοφόρησε το 1967. Σε αυτό θα σταθούμε και θα πάμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια που βέβαια έχουν μείνει ιστορικά μέσα από αυτή τη δουλειά. Το πρώτο από αυτά τα δύο είναι το Break On Through.

Για να ακούσουμε και ένα τρίτο τραγούδι μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ των The Doors, όπως είπαμε, ένα άλμπουμ που βγήκε στην αγορά τον Γενάρη του 67, ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του 1966. Εδώ μέσα υπάρχει ολοκληρωμένη εκτέλεση με την οποία ξεκινήσαμε, του Light My Fire. Υπάρχει βέβαια και το The End με το οποίο ολοκληρώνεται το άλμπουμ, το Break On Through που μόλις ακούσαμε, αλλά και ένα ακόμη πολύ ιδιαίτερο τραγούδι τους, και αναφερόμαστε στο The Crystal Ship.

Τρεις γεύσεις λοιπόν από το πρώτο άλμπουμ των Doors, το ομότιτλο του 1967, και πάμε στο Strange Days. Αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο ουσιαστικά έρχεται μόλις 10 μήνες μετά την κυκλοφορία του ντεπούτο τους. Είναι Σεπτέμβριος του 1967 από την Elektra Records, και μετά την πετυχημένη κυκλοφορία του ντεπούτο τους, το συγκρότημα κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, το Strange Days, που πήγε και πάρα πολύ καλά στα charts και κυρίως στο Billboard, το αμερικάνικο, και εδώ μέσα υπάρχουν εμβληματικά τραγούδια στα οποία δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε, και ας ξεκινήσουμε με το People Are Strange.

Η τρίτη γεύση που θα πάρουμε μέσα από το Strange Days, το δεύτερο άλμπουμ των Doors, είναι το ομότιτλο τραγούδι. Όπως είπαμε, μέσα σε 10 μήνες από τον ντεμπούτο τους και μέχρι το Σεπτέμβριο του 1967 κατάφεραν να κυκλοφορήσουν δύο ολοκληρωμένα άλμπουμς που περιλάμβαναν πραγματικά διαμάντια. 6 τραγούδια λοιπόν σας παρουσιάζουμε, το έκτο είναι αυτό από τα 2 πρώτα άλμπουμ των Doors και συνεχίζουμε μέχρι και τις 4 μόνο με Doors σε αυτή την αφιερωματική εκπομπή, σε αυτό το τόσο πολύ σημαντικό αμερικάνικο συγκρότημα. Μετά το People Are Strange και το Love Me Two Times πάμε στο ομότιτλο από το άλμπουμ Strange Days.

Για να πάμε στην τρίτη τώρα δισκογραφική δουλειά των Doors και αναφερόμαστε στο άλμπουμ Waiting for the Sun. Αυτό είναι ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε από την Elektra Records τον Ιούλιο του 1968. Ένα άλμπουμ για το οποίο δυσκολεύτηκαν αρκετά να το ηχογραφήσουν οι Doors λόγω και των προβλημάτων με τον αλκοολισμό που είχε ο Jim Morrison, αλλά και γενικότερα με την αγωνία τους να συγκεντρώσουν υλικό που να είναι ανάλογο της ποιότητας των δύο πρώτων δίσκων. Πήρε αμφιλεγόμενες κριτικές, αν και εμπορικά είναι το άλμπουμ το οποίο πήγε πολύ καλά και στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ έφτασε και στο νούμερο 1, και είναι το μοναδικό άλμπουμ των Doors που έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard για 4 εβδομάδες. Μεγάλη επιτυχία γνώρισε και το single Hello I Love You, το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Πρώτα όμως από το Waiting for the Sun επιλέγουμε το ομότιτλο τραγούδι του.

Πλησιάζουμε στις 3:30, θα μπούμε σε πολύ λίγο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι από εμείς σήμερα ο Πέμπτης, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης μαζί με την ΕΡΤ Φλόρινας και σήμερα θυμόμαστε σπουδαία τραγούδια από το δισκογραφικό κατάλογο των Doors. Σε αυτή τη 10η εκπομπή της σειράς εκπομπών που κάνουμε εδώ και μερικούς μήνες, τις Πέμπτες, που τις αφιερώνουμε στις δισκογραφίες μεγάλων ονομάτων και τα αντίστοιχα τις Τετάρτες, εδώ και 10 εκπομπές επίσης, με τη χθεσινή συμπληρώσαμε 10 εκπομπές, ασχολούμαστε με τα 90's. Αύριο θα κλείσουμε την εβδομάδα που διανύουμε, αλλά και το μήνα Ιούλιο, με μία ακόμη εκπομπή με νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Μένουμε για λίγο ακόμα στο Waiting for the Sun, το τρίτο άλμπουμ των Doors, και μετά το ομότιτλο πάμε στη μεγάλη επιτυχία του δίσκου, νούμερο 1 στο Billboard αυτό το single, είναι το Hello I Love You.

Φτάνουμε αισίως στη χρονιά του 1969 και εδώ έχουμε το The Soft Parade. Αισίως το τέταρτο άλμπουμ για τους Doors αυτό, ένα άλμπουμ που το μεγαλύτερο μέρος του ηχογραφήθηκε μετά από μια εξαντλητική περιοδία. Και έτσι το συγκρότημα θα λέγαμε ότι είχε λίγο χρόνο για να συνθέσει το υλικό του νέου άλμπουμ. Ωστόσο το άλμπουμ αυτό βγήκε, παρότι ο τραγουδιστής του Jim Morrison επικεντρωνόταν εκείνη την περίοδο περισσότερο στην ποίησή του και ασχολήθηκε λιγότερο με την διαδικασία σύνθεσης των τραγουδιών, επιτρέποντας κατά κάποιο τρόπο έτσι στον Robbie Krieger να αυξήσει την δική του δημιουργική επιρροή στον ήχο του συγκροτήματος. Για να ακούσουμε μέσα από το Soft Parade το Touch Me.

Για να συνεχίσουμε τώρα, έχουμε ακόμη περίπου 24-25 λεπτά στη διάθεσή μας να πάμε στο πέμπτο άλμπουμ και μιλάμε για το επίσης θρυλικό Morrison Hotel, ένα άλμπουμ που εγκαινίαζε τη δεκαετία του 70 για τους Doors. Βέβαια δεν θα κρατούσε πολλά χρόνια ακόμη η πορεία τους, μιας και ο Jim Morrison θα έφευγε από τη ζωή την επόμενη χρονιά. 1970 από την Elektra Records λοιπόν, Φεβρουάριος, και μετά το Soft Parade του 1969. Εδώ έχουμε μια επιστροφή στο blues rock steel για το συγκρότημα. Αυτό το άλμπουμ θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε επιστροφή στην φόρμα για το συγκρότημα. Θεωρήθηκε μια δουλειά που πραγματικά το επανέφερε στις καλύτερες μέρες του. Και πάμε από αυτό να ακούσουμε ένα από τα πιο διαχρονικά διάσημα τραγούδια των Doors, το πασίγνωστο Roadhouse Blues.

Και από το Morrison Hotel θα πάμε στο LA Woman, το έκτο άλμπουμ που έμελε να είναι και το τελευταίο για τους Doors, τουλάχιστον με τη, στη σύνθεση, δηλαδή να συμμετέχει ο τραγουδιστής τους, ο Jim Morrison. Την χρονιά αυτή που βγήκε το άλμπουμ αυτό, λίγο μετά έφυγε από τη ζωή ο Jim Morrison, το 1971, αν και εμφανίζεται και μετά θάνατον στο άλμπουμ An American Prayer που βγήκε βέβαια αρκετά αργότερα το 1978. Φυσικά εμείς σήμερα ασχοληθήκαμε με τα βασικά άλμπουμ στο Doors, υπάρχουν συλλογές, υπάρχουν live ηχογραφήσεις, ακυκλοφόρητα πράγματα, όμως οι βασικές 6 δουλειές του συγκροτήματος, μα όλα αυτά τα πασίγνωστα τραγούδια, είναι αυτές τις οποίες σήμερα παρουσιάζουμε. Από το LA Woman θα πάμε να πάρουμε την πρώτη μας γεύση με το Love Her Madly.

έντονο επηρεασμένο το kick νιουάσμα των Doors από την blues rock μουσική, και αυτό μπορεί κάποιος να το καταλάβει και μετά το Love Her Madly που ακούσαμε και από το ομότιτλο τραγούδι του δίσκου, το LA Woman.

Το επικό LA Woman, λοιπόν, από το τελευταίο άλμπουμ των Doors. Να μην παραλείψουμε να ακούσουμε ένα μεγάλο μέρος και από το Riders on the Storm σαν τελευταία γεύση από αυτό το άλμπουμ, και ίσως να προλάβουμε έτσι λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε να ακούσουμε και το Love Street. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τραγουδιών από τα 6 αυτά άλμπουμς που πραγματικά έπρεπε να παίξουμε τα παρουσιάσαμε σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ποτέ δεν επαρκεί ο χρόνος για να παρουσιάζει κάποιος ολοκληρωμένα δισκογραφίες τέτοιων groups, όμως είναι σημαντικό να θυμόμαστε τους μουσικούς θησαυρούς, έστω και κατά ένα μεγάλο μέρος,

Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, θα πάρουμε μια γεύση και με το Love Street και έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε αυτό το αφιέρωμα που ξεκίνησε στις 3 η ώρα στην δισκογραφική διαδρομή των θρυλικών Doors. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, θα είμαστε μαζί και στις 11 το πρωί με την ελληνική δισκογραφία και βέβαια στις 3 συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε νέους δίσκους από το διεθνή χώρο. Ο Σωτήρης Νάστος ήταν στην κονσόλα του ήχου στην Art Florinas. Ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης με τον Νίκο Κουτσιομήτρο να είναι στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης. Σε λίγο στις 4 σύνδεση με το Art News Radio.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J-Walk και Soul Vibrations στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, 6 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε στο Κόσμος, στους 93,6, είμαστε και στο rteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, είναι απογευματάκι Πέμπτης και εμείς τα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Η σκέψη νομίζω σήμερα είναι και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Καλησπέρα.

Team Atlas. Και είμαστε εδώ, είμαστε στο απόγευμα της Πέμπτης. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή αλλά και η σημερινή ημέρα φυσικά είναι δύσκολες, κοίτα αν κοιτάξει κανείς τι σημαίνει γύρω. Οπότε έκανα μια στάση στο άρθρο της Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη στο One Man, που έχει θέμα την απόδραση μέσα στην πόλη και προτείνει 6 ήρεμα μέρη στην Αθήνα που έχει σημασία νομίζω να γνωρίζει κανείς, γιατί μπορεί να ξεφύγει λοιπόν σε αυτά τα μέρη. Κάποια η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχα βάλει τόσο στο δικό μου χάρτη. Λέει λοιπόν ότι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να πάει κανείς αν θέλει να είναι μακριά από την φασαρία της πόλης, από τα μηνύματα, από τις ειδοποιήσεις, από τα emails, από όλα όσα τον ταλαιπωρούν. Ένα λοιπόν από τα μέρη είναι ο λόφος του Στρέφη, τις ώρες που δεν τον θυμάται λέει κανείς. Είναι το μονοπάτι πίσω από το θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Είναι η αυλή του Νομισματικού Μουσείου, μια ωραία βόλτα για να απομονωθείς. Είναι ο πύργος των Ανέμων, πολύ νωρίς λέει το πρωί. Το μικρό ταρατσάκι στο καφέ του Εθνικού Κήπου και η κάτω πλευρά του Λυκαβητού από την οδό Αραβαντινού. Ωραίες είναι αυτές οι βόλτες αν θες να ξεφύγεις, να κρυφτείς εντός εισαγωγικών, να απομονωθείς, να μείνεις λίγο με την ησυχία και τη θέα προς την πόλη, ειδικά αν είσαι νομίζω στον Λυκαβητό ή και στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Θέα είναι αξίζει τον κόπο,

Benjamin Biolay και το Dalla Merco Benz από το 2007, το μακρινό 2007, 20 χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια πριν, για φαντάσου. Και είμαστε εδώ και πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 4.30 να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Με Canons μέχρι εκεί και το These Nights.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο Πάρο. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, φωτιά και στο βαθύ Καλύμνου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο στο Ρέθυμνο, με τα ενέργεια μέσα να δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Νέο 112, εκενώνονται περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδι, Δαμνώνη και Λευκόγια. Απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, καθώς αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Απολογήθηκε ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Soul Basement και το Better Days, αυτό που περιμένουμε πάντα σε αυτήν εδώ τη ζωή. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Πέμπτης, στο Κόσμος στους 93,6. Εδώ μένουμε μέχρι τις 6 και 2:10 606-64-29 που χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού για να δώσετε στίγμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Take 5 λοιπόν, και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, των πολιτισμών και των ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και διάβαζα και ένα άρθρο που με έκανε εντύπωση ο τίτλος, γιατί λέει: «Γιατί έχω χάσει το ενδιαφέρον μου να περνάω χρόνο με φίλους». Και

γράφτηκε με αφορμή τη σημερινή ημέρα και λέει ότι δεν είναι ότι δεν θέλω να συναντήσω κανέναν ή ότι δεν θέλω να βγω από το σπίτι. Ψοφάω για το επόμενο ταξίδι, δεν περνάω κατάθλιψη και γενικά είμαι ένας άνθρωπος κοινωνικός. Αλλά τελευταία ζυγίζω πάρα πολύ κάθε πρόταση που θα απασχολήσει μέρος του ελεύθερου χρόνου μου. Παρατηρώ δε πως δεν αντέχω πλέον την ψιλοκουβέντα, τις συζητήσεις για άτομα και θέματα που δεν με αφορούν, την έλλειψη ειλικρίνειας στις δηλώσεις των άλλων, την ανέτεια κλάψα ή το να μπαίνω σε διαδικασία διαφωνίας για τις κοινωνικοπολιτικές θέσεις του καθενός. Αυτό γράφει η συντάκτρια και νομίζω ότι όλοι με κάποιο τρόπο βλέπουμε στοιχεία είτε δικά μας, είτε δικών μας ανθρώπων ή στοιχεία τα οποία και εμείς νιώθουμε και εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί προτιμάμε, λέει, να μένουμε μόνοι από το να επικοινωνήσουμε με άτομα που πραγματικά αγαπάμε, μήπως γιατί μεγαλώνουμε, μήπως γιατί γερνάμε, γράφει. Και αυτή μπορεί να είναι η μία απάντηση, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022. Όπως διαπιστώνουν οι επιστήμονες, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αισθάνονται καλύτερα όταν είναι μόνα σε σύγκριση με τους νεότερους. Στην έρευνα αναφέρουν μάλιστα υψηλότερη υποκειμενική ευημερία, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και κοινωνική ένταξη κατά τη διάρκεια στιγμών μοναχικότητας. Και επειδή ίσως απέχουμε πολύ ακόμη από την σύνταξη και από το να μείνουμε να είμαστε αρκετά μεγάλοι για να ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο νομίζω για τον εαυτό μας, να αφιερώσουμε στον εαυτό μας πολύ ελεύθερο χρόνο έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η σύγχρονη συνθήκη, το γεγονός ότι επιλέγουμε να μένουμε μόνοι σημαίνει ότι βάζουμε την ηρεμία μας σε προτεραιότητα. Και δεν είναι μόνο λοιπόν ότι μεγαλώνουμε, αλλά είναι και το ότι αλλάζουμε επίσης, ένας από τους λόγους για τους οποίους προτιμάμε τη μοναξιά σε σχέση με τις φιλίες, ας το θέσουμε έτσι, καθώς η ζωή προχωρά, μετατοπίζονται και οι αξίες μας αλλά και τα ενδιαφέροντά μας, και σίγουρα το κοινό παρελθόν με φίλους λειτουργεί σαν ως συγκολητικό στοιχείο, αλλά το να συναντιόμαστε μόνο για να θυμηθούμε τα παλιά μοιάζει κάποια στιγμή περισσότερο ως υποχρέωση. Και είναι φυσικό ότι όταν εκλείπει η εγκύτητα, τα άτομα συνειδητοποιούν ότι ίσως δεν μοιράζονται πια τις ίδιες βασικές συμπεριφορές, αξίες ή τον ίδιο τρόπο ζωής. Έτσι που λέτε, για την φιλία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και κεφάλαιο στη ζωή όλων μας. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η ισορροπία και να μπορείς να επικοινωνείς με τους ανθρώπους που επιλέγεις να είναι φίλοι σου. Και μια φιλία επίσης νομίζω ότι διατηρείται όταν οι φίλοι αναπτύσσονται παράλληλα. Και δεν μένουν τα πράγματα στάσιμα ή δεν, αυτό ακριβώς που λέει και το άρθρο, ότι δεν συναντιόμαστε μόνο για να θυμόμαστε τα παλιά. Πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός.

Αμέριγο Γκάζα Way και το Love Me. Μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και το Vacabon για την επιστροφή μας εδώ στη δεύτερη ώρα, στο απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 και καλά κάνετε και μας θυμίζετε, μας προλάβατε δηλαδή, γιατί θα το λέγαμε, πως σήμερα εκτός από την ημέρα της φιλίας, στην οποία αναφερθήκαμε, είναι και η ημέρα που έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Σκοπός της ημέρας είναι να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ήδη χθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά.

0: και μουνούλι.
1: David Walters και το Mama από το 2020, ίσως το πιο ωραίο του τραγούδι, αν με επιτρέπετε. Έχει πολύ ωραία λόγια. Λοιπόν, και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά, που σημαίνει ότι έχουμε Spider-Man καινούργια μέρα. Αυτή η ταινία βγαίνει σήμερα στις αίθουσες και νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτοί θα επιλέξουν να δουν, έχω αυτή την εντύπωση. Πώς πάει το story? Μετά το ξόρκι λησμονιάς, ο Peter Parker ζει μια μοναχική καθημερινότητα, η οποία όμως θα φέρει στο δρόμο του τους παλιούς του φίλους MJ και Ned, αλλά και μια καινούργια πανίσχυρη απειλή. Και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι ένα νέο κεφάλαιο που ξεκινάει, και παρόλο που η συνταγή μένει η ίδια και απαράλλαχτη, η ισορροπία ανάμεσα στο υπερηρωικό θέαμα και το δράμα χαρακτήρων επικεντρωμένο στο άγχος ενηλικίωσης μιας περιθωριοποιημένης γενιάς είναι απόλυτα πετυχημένη. Spider-Man λοιπόν, καινούργια μέρα από σήμερα στα σινεμά. Έχουμε και ωραίες επανεκδόσεις σήμερα.

Leon Bridges επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες με ένα EP με 4 τραγούδια που είναι προπομπός από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν το Light the Way, το πρώτο σίγγλ, και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Σε βλέπα τώρα ότι αν είστε από εκείνους που ταξιδεύατε σήμερα ή πιθανά και αύριο, οι ισχυροί άνεμοι φτάνουν λίγο μέχρι και τα 9 μποφόρ και φέρουν αναβολές και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Οπότε υπομονή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπυρώσεις σε αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα, 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
5: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need Somebody to Break My Heart και λίγο πριν Revival και τέταρτο ημίωρο, όχι δεύτερο, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Θέλω να κάτσω κι άλλο μου φαίνεται, δεν μου φτάνουν οι δύο ώρες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, μέχρι τις 6, για 19 λεπτά ακόμα έχουμε και θα φτάσουμε στις 6 και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

what it's worth, και δεν θα πω όλοι αλλά θα πω οι περισσότεροι σύμφωνα με το άρθρο που διάβαζα. Νομίζουμε, μας έχει συμβεί, να νομίζουμε ότι χτυπάει το κινητό μας ενώ δεν χτυπάει. Το 80% λέει από εμάς έχει βιώσει κάτι παρόμοιο και αυτό έχει όνομα και λέγεται σύνδρομο δόνησης φάντασμα και αναφέρεται σε αυτή την εσφαλμένη αντίληψη ότι το κινητό μας τηλέφωνο δονείται ενώ δεν δονείται ή δεν είναι καν στον ίδιο χώρο με εμάς, γιατί συμβαίνει. Ο εγκέφαλός μας λέει έχει αποκτήσει αυτή τη νέα λειτουργία, μάλλον δυσλειτουργία θα την έλεγε κανείς, που θεωρεί ότι χτυπάει το τηλέφωνο ή δονείται το τηλέφωνο, αλλά δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα και είναι μια δυσλειτουργία την οποία αν σκεφτείς πριν από 20 χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν καν φανταστεί. Το αντίθετο όμως σε αυτό λέει είναι ο ψηφιακός μινιμαλισμός και είναι αυτή η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής γύρω από τη χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και τεχνολογίας που αναγνωρίζει μεν ότι είναι απαραίτητα αλλά προτείνει τρόπους να επανακτήσουμε τον έλεγχο. Οπότε καλό είναι να μειώσουμε τον χρόνο που αφιερώνουμε στις οθόνες και να δώσουμε προτεραιότητα σε δραστηριότητες που ενισχύουν την προσωπική μας ανάπτυξη, τις ουσιαστικές συνδέσεις φυσικά και την ευημερία μας. Οπότε κάποια tips που δίνουν οι ειδικοί για να αλλάξουμε την στάση μας είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τη διάταξη στις εφαρμογές, στην αρχική μας οθόνη, δηλαδή να κρατήσουμε μόνο τα απαραίτητα, να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις, αυτό το λένε όλοι, να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα social media και στα προφίλ μας να βλέπουμε μόνο όσα δεν μας απορροφούν ενέργεια, να γυρίσουμε στα παλιά, για παράδειγμα να ελέγχουμε την ώρα από το ρολόι μας και όχι από το κινητό μας τηλέφωνο, να ακούμε μουσική από το ραδιόφωνο και όχι από το κινητό, να γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ σε ένα χαρτί και όχι στο κινητό μας, και φυσικά να βάλουμε όριο στον χρόνο που αφιερώνουμε κολλημένοι στις συσκευές και στις οθόνες.

λέτε. Φτάσαμε να μιλάμε για τον ψηφιακό μινιμαλισμό. Μ' άρεσε αυτός ο όρος. Και φτάσαμε και στο τέλος παράλληλα. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο απόγευμα της Πέμπτης μείνετε μαζί της. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης για τις 2 ώρες που πέρασαν στην φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σε ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Me or Leave Me, του Bow Experience το 2026. Αυτή η εκτέλεση καλοκαιρινή δροσερή. 5 λεπτά μετά τις 6 στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι σε 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό, με τον Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα να φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος είναι η παρέα σας, και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr όπου ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast, και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, σε κάποιο νησί, σε κάποια χώρα μακρινή, ο κόσμος είναι η παρέα σου. Our day will come, Amy Winehouse.

μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Βολεύει πάρα πολύ το Viber. Ένα παρέακι μεγάλο και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα. Messenger, official σελίδες που ακολουθείς, κόσμος δίπλα σου με όλους τους τρόπους επικοινωνίας.

Αλίσια Κάρα με την Νόρα Τζόουνς στο I'm in Trouble και αυτό στη χρονιά αυτή. Love or Luck, They're Off από το άλμπουμ. Η Τζάνις Τζόπλιν με την παρέα της, ένα από τα πιο σπαρακτικά summertime. Είναι και αυτή μία από τις εκτελέσεις, γιατί είναι το πιο πολύ διασκευασμένο τραγούδι που διαφέρει και έχει τη δική της θέση ψηλά στην πεντάδα, θα έλεγε κανείς, με τα summertime.

Summertime, Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company και ο Willie Nelson. Το Dream Chaser, το καινούριο του άλμπουμ, Dream Chaser ο τίτλος, το 2026. Willie Nelson δημιουργικός πάντα και στα 92. Today I looked in the mirror.

Dream Chaser είναι ο Willie Nelson. Dream Chaser και στα 90. Όταν είσαι σε καλό δρόμο. Ραούλ Μάλλο ζωντανά από το Nashville. Forever and ever.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει ένα ζωπηρό αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με πολλαπλά μέτωπα. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίηση. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Χιτά της Πάρου. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Επιχειρούν 800 πυροσβέστες. Ξηρασία σε Ιταλία και Ελβετία. Σε συναγερμό οι Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Σε καθεστώς ξηρασία στο 50% της Αγγλίας. Σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και η Ουαλία. Με τα εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς, ο σπουδαίος συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Just in Town, Κόσμος 93,6, 7 παρα 25, απόγευμα Πέμπτης είναι. 30 Ιουλίου, άλλη μια μέρα για να φύγει ο Ιούλιος. Όχι ότι βιαζόμαστε να φύγει το καλοκαίρι. Και εμείς πίσω από τον ήλιο πάμε, όπως ο Γκίς Μοβαρίγια στο τραγούδι που ακολουθεί. Follow the sun. Όπου είναι το φως, όπου είναι ο ήλιος. Από πίσω ο Γκίς Μοβαρίγιας. Και εμείς. Υπάρχουν βέβαια και σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν βρίσκουν το καλοκαίρι χαρούμενο ιδιαίτερο, αλλά κουραστικό. Ίσως και οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια να βρίσκουμε το καλοκαίρι λίγο πιο κουραστικό από παλιά. Λίγο πιο δύσκολο να πας διακοπές, λίγο πιο δύσκολη ζέστη. Σαν να έχουν δυσκολέψει όλες οι πίστες και του καλοκαιριού. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της Μουσικές του Κόσμου, road trip μουσικό με τον Χάρη Κουτουλογέννη να φροντίζει τον ήχο.

Αμαντού και Μαριάμ, La Realité, 2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο. Διαδικτυακά ακούτε από το Erteco. Erteco.gr. Και application στο κινητό σου. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας στο Erteco. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Διαβάζω εδώ στα μηνύματα ότι είστε και του χειμώνα κάποιοι. Δεν είναι το καλοκαίρι, αγαπημένη εποχή. Για Gainsbourg είναι από ό,τι βλέπουμε εδώ. See Sex and Sun. Μόνο μάτρε το edit. Βραδάκι 5η έρχεται, 30 Ιουλίου.

0: Κωνσταντίνο από τους Ερμανούς Γκουτιέρες, σεμνότητα και σεμνοτυφία. Για τον Γιάννη Ρίτσο ήταν αρετή η σεμνότητα, ταπεινότητα, εσωτερική ευγενία, ποιότητα και σεβασμό στον άνθρωπο. Αντίθετα, και πολύ όμορφα το έλεγε πάντα, ότι η σεμνοτυφία ήταν μια κατασκευασμένη μάσκα της συντηρητικής κοινωνίας που καλύπτει πάντα την υποκρισία της ανασφάλειας πίσω από επιφανειακούς κανόνες κοσμιότητας. Θεωρούσε ο Γιάννης Ρίτσος ότι η σεμνοτυφία ντροπιάζει άδικα τη φύση του ανθρώπου, μετατρέποντας την ομορφιά της ζωής σε ενοχή. Για τον ποιητή, τίποτα το ανθρώπινο και αυθεντικό δεν είναι μεμπτό. Με άλλα λόγια, έβλεπε ο Γιάννης Ρίτσος τη σεμνοτυφία ως εχθρό της ελευθερίας, της αλήθειας, και έλεγε πάντα ότι είναι μια μάσκα, ένα ψέμα, ότι αυτό είναι που είναι χειδαιότητα ουσιαστικά. Το έλεγε πολύ όμορφα όμως. Και χωρίς φόβο, με ειλικρίνεια, το έβασε στο θέμα στο τραπέζι.
1: Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear.

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κάτε Μπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο βένιου, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία Μαρία. Με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Policeman in New York, Sting. 5 λεπτάκια μετά τις 7 εδώ στον κόσμο, 93,6. 30 Ιουλίου με την Πανσέλινο χθες, με δυνατή Πανσέλινο. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Παρέα μέχρι τις 8. Ziggy Marley, Ben Harper. Spin it faster, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε διαδικτυακά. Ακούτε κόσμο μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Παρέα μέχρι τις 8 εδώ, 93,6.

Spin It Faster, λοιπόν, Ben Harper, Ziggy Marley. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber, στις official σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 και στο Viber. Στη Τζαμάικα βρεθήκαμε καλοκαίρι 2026 και με πολύ αέρα σήμερα. Recuerdos, οι αναμνήσεις... Ραούλ Μάλλο μαζί με τους Mavericks.

Recuerdos y αναμνήσεις, λέει ο Ραούλ μάλλον. Σενέκας στο «Είναι μικρή η ζωή», εκδόσεις περίπλους 2000. Λέει τι ανοησίες κάνουμε οι άνθρωποι, λέει ο Σενέκας. Ότι είναι κωμικοτραγικό το ότι είμαστε σπάταλοι στη μοναδική περίπτωση που η τσιγκουνιά δεν είναι κατακριτέα, στο χρόνο δηλαδή. Μα τι ανοησία, λέει, είναι αυτή που κάνουμε θνητοί άνθρωποι και αφήνουμε για τα 50 ή τα 60 μας να ζήσουμε τις πιο καλές στιγμές της ζωής μας. Σαν να περιμένουμε δηλαδή να αρχίσουμε να ζούμε την ομορφιά της ζωής σε μια ηλικία που λίγοι καταφέρουν να φτάσουν. Κακόμοιροι. Ζούμε με τρόπο λες και η ζωή μας θα διαρκέσει 1000 χρόνια και ακόμη παραπάνω. Που και έτσι να ήταν, όλο και καλύτερα θα αξιοποιούσαμε τον χρόνο μας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν κατασπαταλήσει, λέει ο Σενέκας, τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους εξαιτίας αυτού του ελαττώματος της ανθρώπινης φύσης. Και είναι δυστυχώς αναπόφευκτο τα καλύτερα αυτά χρόνια μας να περνούν πολύ πολύ γρήγορα. Ταχύτατα. Γιατί ακόμα και αν η ολιγική επιδιώκει να επιβραδύνει την πορεία τους, είναι η ίδια η φύση που τα οθεί να προχωρούν ταχύτατα.

David Walters, μπαλακές σόκο, αλότσο λέει στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, απογευματάκι Πέμπτης. Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή χθες στα 50 του, με το Night Call έγινε κάτι. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, εμείς θα το ακούσουμε εδώ τώρα από London Grammar. Πολύ ωραίο το Night Call. London Grammar σε αυτή την εκτέλεση, 2-10-60-64-29, το τηλέφωνο στο studio, rteco.gr για να ακούσει διαδικτυακά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

σε αυτή την περίπτωση είναι ο κόσμος, 93,6 το ραδιόφωνο. Jason Emeraz κάνει την έκπληξη με ένα φόλ κομμάτι στο 2026, 8 παρα 25 η ώρα, απόγευμα πέμπτης, βραδάκι έρχεται, 30 Ιουλίου στο τέλος του Ιούλιος, με πολύ αέρα θα φύγει ο Ιούλιος όλο το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα άπνοια. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Κλάουδια Μάτου λένε εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, όχι μόνο στο Messenger. Viber, Messenger, official σελίδες στα social media που ακολουθείς. Mail υπάρχει, το τηλέφωνο 210-60-64-29. Το τηλέφωνο επικοινωνίας, ό,τι χρειαστεί κανείς. Καλή και πάρα πολύ όμορφα τα λέει η Alison Krauss στο τραγούδι που ακολουθεί, ότι αυτό που χρειάζεται κανείς είναι μια απλή αγάπη. Απλή αγάπη και τα απλά όμορφα πράγματα στη ζωή είναι αυτά που κάποιος θα κοιτάξει πίσω να θυμηθεί. Τις σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπούσε, τις όμορφες στιγμές, όπως σε μία αυλή θυμάται η Alison Krauss με τον μπαμπά της, τη μητέρα της, να τραγουδούν country. Να υπάρχει μια απλότητα, μια ομορφιά σε ένα κήπο, ένα ωραίο φαγητό. Οι αγκαλιές, καλές παρέες. Η όμορφη συμπεριφορά, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Simple Love, Alison Krauss.

Purple, Love, Alison Krauss. Τα απλά πράγματα, οι απλές αγάπες, οι όμορφες καθημερινές στιγμές με ανθρώπους είναι που μετράνε, και αυτή απλότητα είναι που έχει χαθεί, έτσι. Αυτό έλεγε ο Bill Maher. Πολύ ενδιαφέρον είχε ο τρόπος που το λέγεται, και χιούμορ πολύ. Στην εκπομπή του Real Time with Bill Maher στο HBO, αλλά και στο podcast του, στο Club Random, έχει τοποθετηθεί χρόνια πριν, έτσι, που να ξέρω ότι τότε που το είχε πει ο Bill Maher, πόσο χειρότερο έγινε αυτό. Έχει σχολιάσει την αιμονή με τα οπίσθια. Καλή ώρα, με αυτό πήγαινε με την κοπελίτσα με το κόκκινο μαγιό, που έγινε viral. Το νούμερο ένα θέμα του πλανήτη, τα οπίσθια μιας κοπελίτσας με ένα κόκκινο μαγιό, που ούτε η κοπέλα δεν το περίμενε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όλος ο πλανήτης θα ασχοληθεί με αυτό, βέβαια, εννοείται. Και το λέει ο Bill Maher χρόνια αυτό, ότι, και λέει μάλιστα τους millennials, που και η Gen Z είναι εκεί, Generation Us, στηρίχθηκε στην έξαρση των belfies στα social media, bad selfies, την επιρροή της Kim Kardashian, τα μουσικά βίντεο της εποχής όλα, και έκανε ένα αστείο για την αισθητική. Χρησιμοποίησε ως την αιμονία αυτή ως σύμπτωμα μιας μεγαλύτερης πολιτισμικής κρίσης με τον ηλικιακό ρατσισμό. Κατηγόρησε την αμερικανική κοινωνία ότι θεοποιεί την νεότητα, την επιφανειακή εικόνα, τα τρέντζ, αγνοεί την πείρα, έχει fixation, ας πούμε, με τα οπίσθια, αγνοεί την πείρα της σοφίας σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, και οι προτεραιότητες της κουλτούρας. Σχολίασε ειρωνικά ότι, είναι, ότι η δημόσια συζήτηση και η προσοχή των νέων καταναλώνεται από ανούσια αισθητικά πρότυπα αντί για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το έλεγε για τους millennials, αλλά συνεχίζει μια χαρά. Όπως βλέπουμε τι γίνεται viral νούμερο ένα και παθαίνει πανικός όλος ο πλανήτης.

Τρέι από το Σκαλέξικο, Τζίμι Κλιφ. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα γεννήθηκε 30 Ιουλίου σαν σήμερα, επέτειος γέννησης του Τζίμι Κλιφ. Γεννήθηκε το 44 και έφυγε το 2025 το Νοέμβριο. Έτσι στα 81 του, ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το απίστευτο τραγούδι που ήταν η επιτυχία της καριέρας του, εντάξει και όχι μόνο, πάρα πολλά έχει κάνει, από την Τζαμάικα, ένα παιδί που δεν υπήρχε ένας τρόπος εύκολος να βρει το δρόμο του στη μουσική για να πετύχει και απλά είχε προσπαθούσε, ονειρευόταν πως θα ήταν αν έβρισκε

Και το κατάφερε μόνο και μόνο επειδή το έγραψε. Και έγραψε ιστορία μαζί με αυτό. Σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε ποτέ. Many Rivers to Cross, Jimmy Cliff.

Fingers to Cross, λοιπόν, ακούσαμε εδώ Jimmy Cliff και λέει ότι πόσο μπορεί και δίκιο έχει, γιατί αυτό έκανε και ο Jimmy Cliff, προσπάθησε πάρα πολύ. Και όταν έχεις κίνητρο, πιστεύεις στον εαυτό σου, θέλεις να γίνει κάτι, τα πράγματα γίνονται και βρίσκεις το δρόμο σου. Και ο Bob Dylan είχε μιλήσει πολύ ωραία για τον Jimmy Cliff και για τις εκτελείς που έκανε στα τραγούδια I Can See Clearly Now και διάφορα άλλα τραγούδια και που έχει διασκευάσει και που έχει γράψει.

Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται με αεράκι όλο το Σαββατοκυριακό. Θα έχει αέριδες, θα πέσουν αέριδες τη Δευτέρα. Κλάουδια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο στις Μουσικές του Κόσμου. Ένα road trip μουσικό που είμαστε παρέα καθημερινά. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ. 30 Ιουλίου στο τέλος του και ο Ιούλιος. Ήρθε ο Αύγουστος του 2026. Νομίζω ότι το 26 έφυγε λίγο αστραπή. Έκανε μέχρι τώρα ό,τι έκανε, όπως και όλες οι τελευταίες χρονιές, και φεύγει έτσι αστραπή το 2026. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Ό,τι πιο σημαντικό, η καλή φίλη, η καλή παρέα στη ζωή. Και έτσι θα κλείσουμε με Wallows να λένε ότι βοήθεια χρειάζεται από τους φίλους. Οι φίλοι είναι ό,τι πιο πολύτιμο. With a little help from my friends.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 30 Ιουλίου. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά και μεθαύριο θα πούμε και καλό μήνα. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, σε διακοπές και ακόμα και στην πόλη. Μην νομίζετε αυτές τις μέρες η πόλη είναι μια ομορφιά. Βέβαια έχει πιάσει ζέστη πάλι, είχαμε πριν από 4-5 μέρες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τις βροχές, είχαμε και τον καιρό. Τώρα πάλι η εποχή δείχνει ότι ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ζεστός μήνας στην Ελλάδα. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

What's wrong with me? Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure. Το έχουμε πει ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και εκτίμηση στο πρόσωπο της Ολίβια Ροντρίγκο εδώ και 2-3 χρόνια, και όχι μόνο επειδή εμφανίστηκε μαζί της στο Glastonbury πριν από 2 χρόνια και ήταν και 2 τραγούδια των Cure που ανέβηκαν επάνω στο live της Ολίβια Ροντρίγκο, αλλά και στο τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο εδώ με τον ντουέτο, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Την εκπομπή σήμερα άνοιξαν οι Rolling Stones. Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ και το Jealous Lover, ένα από τα τραγούδια που έγραψαν οι Jagger και Richards σε παραγωγή του Andrew Watt. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τους Tindersticks και This Fire of Autumn.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Επιστρέφηκαμε για λίγο στη Νέα Υόρκη. Durant Jones and Indications, The Way That I Do, ζωντανά πριν από μερικά χρόνια. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τη Λίν Άντερσον.

Ήταν 30 Ιουλίου του 2015 όταν η Λίν Άντερσον φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ήταν γεννημένη στη Βόρεια Ντακότα. Έκανε επιτυχία το 67 με το If I Kiss You, Will You Go Away. Αλλά όταν κυκλοφόρησε το I Never Promise You, A Rose Garden, ήταν το signature song τραγούδι της, το οποίο έφτασε στην κορυφή στα country charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ανέβηκε στο νούμερο 1 στο Billboard chart. Ωστόσο, το 74 η Λίν Άντερσον έγινε η πρώτη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country που πήρε American Music Award και την ίδια χρονιά έγινε η πρώτη τραγουδίστρια της country που ήταν headliner και έκανε sold out στο διάσημο Madison Square Garden.

Αυτό είναι το Αγωνία. Αυτός είναι ο Άντριαν Κεσάδα. Και ο Άντριαν Κεσάδα με το Μπολέρος Ψυχεντέλικος και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Είναι εξαιρετικά αυτά τα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Το Έτερο Νήμιση των Black Pumas θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Θα έλεγα ότι αγγίζουν λίγο τις μελωδίες της Λαλούπε, μπορεί και των άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, ακόμα και της Έλση Αρβιζού όταν ήταν πολύ νέα στις αρχές δεκαετίας του 70. Έχουν αυτό τον ήχο και είναι πολύ ιδιαίτερα. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ανακόβα και το All in You, το μίξ που έγραψαν και συνέθεσαν οι Σύναψον από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ. Επέστρεψε με νέο σίγγλ, Ματ Μπέρνιγκερ, που τον είδαμε στην Αθήνα μερικές ώρες νωρίτερα από τους Cure. Δυστυχώς είχε πάρα πολύ ζέστη. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, δυστυχώς το μοιραίο για τους καλλιτέχνες που ανοίγουν φεστιβάλ και πρέπει να εμφανιστούν στις 6-7 η ώρα το απόγευμα, όταν ο ήλιος βρίσκεται ακόμα πάρα πολύ ψηλά και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα ψηλότερες και δεν έχει σκοτεινιάσει. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο με τον Ματ Μπέρνιγκερ και πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το αφεντικό, τον Bruce Springsteen.

Αυτό είναι το μεγάλο αφεντικό της ροκ. Αυτός είναι ο Bruce Springsteen και το Spanish Eye. Springsteen που βγήκε σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια καθαρή πολιτική συναυλία και tour που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μιας και μιλάμε για live, πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το καινούριο live που κυκλοφόρησε μετά θάνατον πριν από μερικές εβδομάδες. Το live, το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 1,5 χρόνο πριν φύγει από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο, σε παραγωγή του γιού του, του Ντίνο Μάλο. Ο ίδιος μάλιστα έπαιξε και κρουστά και περκάσιον μέσα στο live. Πάμε να τον ακούσουμε. Μεταξύ άλλων, ερμήνευσε εξαιρετικά εκείνο το βράδυ στο Νάσβιλ και το Summer Wind.

0: Thank you, everybody.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Καλοζερό από το τελευταίο του άλμπουμ, το X, το 10ο άλμπουμ του Γάλλου ρόκερ. Εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Έχω την αίσθηση ότι ο Ιμπραήμ Αλούφ, όπου υπάρχει καλή δουλειά στη Γαλλία, είναι μέσα στις ηχογραφήσεις. Και φυσικά μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη, η πιο παραγωγική και ίσως η πιο επιδραστική τρομπέτα στον κόσμο.

Ακούσαμε τον Avener και το 900 Miles, το remix των Synapson. Αυτό ήταν φυσικά ο Burna Boy από το τελευταίο του άλμπουμ, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2025 με δύο δυνατές συνεργασίες. Η μία ήταν με τον κλασικό γερόλικο της rock and roll, μιλάμε για τον Mick Jagger, και το νέο αίμα της μουσικής, όχι μόνο της country. Εγώ μιλάω γενικά για την μουσική, μιλάμε για το Σαμπούζι που ούτως ή άλλως κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία τρία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και δύσεις μεσοδυτικές πολιτείες. Change Your Mind λοιπόν από τον Burna Boy και το Σαμπούζι.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές, με πολύ καλή διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση, ανεξάρτητα εάν βρίσκεστε και εσείς εδώ στην Αθήνα ή αν έχετε φύγει διακοπές ή ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές. Γιατί το Σάββατο έχουμε πρωτομηνιά και ούτως ή άλλως προβλέπεται και πάρα πολύ μεγάλη έξοδος που θα κορυφωθεί μέχρι και της Παναγίας. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτοί φίλες και φίλοι είναι η Τροβέλα από την Αυστραλία και το Oh How Lovely και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το One World και τους Wailers με το Skip Marley και με το Σάγκη, τους Wailers που τους είδαμε στην Αθήνα, τους είδαμε στο release φέτος το καλοκαίρι σε ένα εξαιρετικό live αποτείοντας φόρο τιμής φυσικά στο μεγάλο Bob Marley. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι μια τραγουδίστρια που αγαπάμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Μιλάμε για τη Lady Blackbird. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Νέα Υόρκη, Lady Blackbird και Like a Woman.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Choosing Texas, αυτή είναι η Ella Langley. Ella Langley, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα παρέα με τη Lani Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στο χώρο της country μουσικής, αν και έχει πολλά στοιχεία που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 90, τουλάχιστον αυτό δείχνει και με τις ηχογραφήσεις της και ίσως είναι ιδιαίτερα, είναι και ο λόγος που είναι τόσο πολύ αγαπητή αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κοινό. Το Choosing Texas είναι το τραγούδι από το νέο της δίσκο που μάλιστα αυτό το καιρό είναι νούμερο ένα live streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Άλεξ Κούμπα, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέχρι την Κούβα.

Αυτός είναι ο Jelly Roll, φίλες και φίλοι, και το Hands Up είναι το καινούριο τραγούδι του Jelly Roll, αυτού του star της country που κυκλοφόρησε νέο τραγούδι στις αρχές Ιουλίου, ένα ύμνο γεμάτο πίστη που στρέφεται σε θέματα που έχουν καθορίσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης μουσικής του, τη λύτρωση, την επιμονή και την ιδέα ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Και έρχεται αυτή η κυκλοφορία μερικές εβδομάδες μετά το χωρισμό του Jelly Roll, και το λέμε αυτό διότι ο Jelly Roll έχει μιλήσει ανοιχτά ότι αν δεν υπήρχε η γυναίκα του σίγουρα θα βρισκόταν ακόμα πίσω από τη φυλακή, σίγουρα δεν θα ήταν ο άνθρωπος που ήταν και δεν θα είχε καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή του που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, 10 χρόνια που ήταν παντρεμένος. Ένα τραγούδι λοιπόν, το Hands Up, που θεωρείται βιωματικό και συνδυάζει τις hip hop ρίζες του Jelly Roll με ένα εκρηκτικό gospel και country ήχο, και στο κέντρο του τραγουδίου υπάρχει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε όποιον αισθάνεται ελαττωματικός αλλά συνεχίζει να προσπαθεί για να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το Everybody Song με τον Robert Plant. Τον είδαμε τον Robert Plant στην Αθήνα, τον είδαμε στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Εξαιρετικό το τελευταίο του άλμπουμ, αγγίζει τα όρια της folk, της Αμερικάνα, ό,τι κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή ο Robert Plant, με μια πάρα πολύ στρωμένη ορχήστρα, και ο ίδιος δίνει χώρο στην ορχήστρα και δίνει χώρο στους μουσικούς σε αυτήν τη νέα προσέγγιση στη folk μουσική. Και αφού ακούσαμε τον Robert Plant και μιλάμε για το Sunny Festival, πάμε να συναντήσουμε και του Soul του Soul.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

γνωστό, φίλες και φίλοι, είναι το MacArthur. Το MacArthur είναι ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο το έγραψε ο Hardy. Το έγραψε ο Hardy και συνεργάστηκε με τον Morgan Wallen, με τον Eric Church και τον Tim McGraw. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στη μορφή που ξέραμε όλοι, όπως έκαναν οι Highwaymen πριν από 40 και πλέον χρόνια, 41, το 85-86. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ήταν ότι ο Hardy έγραψε τους στίχους. Για κάποιο λόγο αποφάσισε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από μερικές μέρες δίνοντας μια συνέντευξη, να πίνοντας ένα ποτό και διαβάζοντας πάλι τους στίχους, ότι έπρεπε να το τραγουδήσει με κάποιον, το στείλε στον Eric Church. Ο Eric Church αμέσως απάντησε και δέχτηκε να το τραγουδήσει. Ανάλογα η κίνηση ήταν και με τον Morgan Wallen, ο οποίος υπέγραψε χωρίς δισταγμό και με τρεις φωνές κλειδωμένος, η συζήτηση στράφηκε στο ποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει το πρόγραμμα. Και η απάντηση φάνηκε προφανής. Έστειλαν στον Tim McGraw, έστειλε ο ίδιος τον Tim McGraw, είπε μάλιστα ότι για το θρύλο Tim McGraw είχα το τηλέφωνό του. Και πάλι ήταν, λέει, ένα τεράστιο άλμα για μένα στο να δω εάν τελικά θα έπρεπε και θα μου δεχόταν ο Tim McGraw να τραγουδήσει μαζί μας. Tim McGraw είπε αμέσως OK. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγήκε αφενός μεν το τραγούδι, βγήκε το MacArthur, θα μπορούσε κανείς να το πει και βιωματικό. Από την άλλη, μερικές φορές οι μεγαλύτερες συνεργασίες, φίλες και φίλοι, δεν προέρχονται από αίθουσες συνεδριάσεων ή από τη στρατηγική μιας δισκογραφικής εταιρείας, αλλά προέρχονται από ένα τραγουδοποιό, από ένα ποτό, από ένα στίχο, από ένα τραγούδι, ένα ποτό αργά το βράδυ και την απόφαση απλά να το δοκιμάσεις.

désert en moi.

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες, ίσως ο πιο αγαπητός βραζιλιάνος μουσικός και καλλιτέχνης κοινής αποδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέντες που ηχογράφησε παραπάνω από 35 άλμπουμ, έκανε περιοδίες με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στην Αμερική, όπως ο Φρανκ Σινάτρα το 66, είχε γνωρίσει μεγάλη διεθνή επιτυχία με το Σέρτζιο Μέντες in Brazil 66 και το διάσημο Μασκενάδα, την διασκευή του τραγουδιού της μεγάλης επιτυχίας του Ζόρζι Μπενζόρ, ενώ το 93 κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου μουσικού άλμπουμ στον κόσμο για το Brasileiro.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, έτσι για να κλείσει όμορφα και ο Ιούλιος λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Η Ζακλίνα Κύρη Νουλαμπέ, πολύ γνωστή ως Ζακί, μουσικός γεννημένη στην Καμπάλα της Ουγκάντα, το 90 μετακομίζει στη Σουηδία και κάπως έτσι ξεκινάει η μουσική της καριέρα. Θεωρεί τον εαυτό της μουσικό χαμελέοντα, διότι δεν έχει ένα συγκεκριμένο μουσικό στυλ. Μιλάει Λουγκάντα, Ενκόρε, Αγγλικά, Σουηδικά και λίγο Ισπανικά. Τι μαθαίνει τώρα? Γερμανικά. Pierre Fontaine, Different Rhythms, με Ζακί, μια κολεκτίβα μουσικών από το Βερολίνο, οι οποίοι δημιουργούν ιδιαίτερους ήχους, dirty sounds και διάφορους ήχους αστικούς.

Easy come, easy go, ακούσαμε από Πέτρο Κλαμπάνη Τρίο και ακολουθεί Σαρχαμπίλ Αχμέντ, Άργος Φαρφής, μια παράδοση από το Σουδάν που πάει από το καλύψο μέχρι και τη τζάζ. Ο Σαρχαμπίλ γεννήθηκε το 1935 και προσπάθησε να αλλάξει τη μουσική του Σουδάν βάζοντας δυτικά στοιχεία δίπλα στην χακίμπα. Πρόκειται για ένα στυλ μουσικής, vocal στυλ μουσικής, το οποίο ακούγαν τότε κυρίως σε γάμους, σε συγκεντρώσεις οικογενειακές και σε πάρτι, αλλά βεβαίως και το ούντ είναι πάρα πολύ έντονο. Στην Ευρώπη τότε, τους ρυθμούς swing και tango, τη θέση τους έπαιρναν το jazz, η samba, το rock and roll. Και κάπως έτσι ο Σαρχαμπίλ αλλάζει τη μουσική και πού κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, Χαμπίμπι Funk βεβαίως, Σαρχαμπίλ Αχμέντ, ή αλλιώς ο βασιλιάς της Σουντανής jazz.

Συνεχίστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Ήταν η Congo Cowboys με τον Τζολίν. Ακολουθεί ο Big Aranx, που το πραγματικό του όνομα είναι Γκαμπριέλ Πιοτρόφσκι. Έχει υπογράψει με ένα ανεξάρτητο label, τους X-Ray Production. Η πρώτη του δουλειά κυκλοφόρησε το 2011. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνέεται βεβαίως από καλλιτέχνες όπως Supercat, Alton Ellis. Δημιουργεί έναν δικό του ήχο. Είναι αναγνωρισμένος από μεγάλους Τζαμαϊκανούς φανταστικούς τραγουδιστές, οι οποίοι υποκλίνονται στο ταλέντο του Big Aranx, και κυρίως ο Joseph Cotton που τον βάφτισε Aranx. Οι δύο άνδρες λοιπόν έχουν καλλιεργήσει ένα δικό τους freestyle και τα βίντεο κλιπ τους αυτή τη στιγμή στο YouTube ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο views.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λαβίδα έσουν καρναβάλ. Αντζελίκη Τζο, Μπόμπα Εστέρεα, σε ρεμίξ. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο Μπαχάρ Μαρκαλίφε στο Λέμον. Γεννημένος στη Βηρυτό του Λιβάνου, μένει πλέον στο Παρίσι. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ που σίγουρα έχει να μας πει πολλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr καθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Etoile de Dakar, Macaté en Diagé, Μαλαγουένια Θαλερόσα. Μια ηχογράφηση πολύ παλιά, Etoile de Dakar, μια μπάντα από τη Σενεγάλη που μεγαλούργησε στα τέλη δεκαετίας του 70 και τις αρχές δεκαετίας του 80, με τον Ογιού Σουντούρ να είναι τραγουδιστής αυτής της μπάντας. Εντερλεζή όμως ακολουθεί, Μπόμπαν Μάρκοβιτς, Σερβορωμάνος τρομπετίστας με πάρα πολλά βραβεία και βεβαίως leader ενός από τα πιο γνωστά brass band, Μπόμπαν Μάρκοβιτς brass band. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι από το 2002 ο γιος του, ο Μάρκο, είναι και αυτός ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την μπάντα από τα 17 του. Είναι σολίστας, αλλά κάνει και συνθέσεις βεβαίως στη μουσική. Και οι δύο, ο Μπόμπαν και ο Μάρκο, εμφανίστηκαν σε μια ταινία, «Ουστι Όπρε», ένα ντοκιμαντέρ με άλλους πολύ γνωστούς και διάσημους τζίψι μουσικούς, αλλά και στην Γκούτσα, ένα άλλο ντοκιμαντέρ, το οποίο αναφερόταν κυρίως σε φεστιβάλ στη Σερβία που αφορούν την τρομπέτα.

Ερντελέζη. Ερντελέζη Ρωμά κερέν, Ρωμανό αδέτη. Επακρέντσινεν, τα ηγγυλιαβέν.

Τα δέντρα ψιθυρίζουν, οι μέλισσες τριγίζουν, τα κύματα χτυπούν, τα βότσαλα γλιστρούν, ο έλιος καυτερός, ο αέρας δυνατός, τα καϊκιά γυρνούν και την ψαριά διαλαλούν, στροφές ασφάλτου ανεβαίνουν με πλαγιές, μονοπάτια οδηγούν σε ρεματιές, ήχοι και σιωπές της ζωής αντιγραφές, το καλοκαίρι της Νικολέτας Αλεξάνδρου και παραελαμόρ καντάρ της Νταμέα Ροσένα με δύναμη από την Κούβα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης φροντίζει του ήχου, ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι και ο Γιώργος Μαντάς, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ, η Hot News.

Below Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Bryony Jarman Pinto. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr.

Χατζή Μαγκό Ίσα. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και εμείς σπεύδουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η More Horizons ρεμιξάρουν.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.